0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

0: Σαν σήμερα, πριν από πάρα πολλούς αιώνες, ένα όμορφο αγόρι βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του.
1: Ναι.
0: Μετά από 4 αδέρφια,
1: ναι,
0: ήρθε το καλύτερο, το πιο λαμπερό αστέρι. Αυτό το αγόρι που μας έχει αλλάξει τις ζωές μας εδώ στον 92,9, αλλά και στις προσωπικές μας ζωές.
1: Έλα, φτάνει, ντρέπομαι.
0: Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αργύρη μας, τον Αργύρη Αγγέλου, ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα 100 του γενέθλια. Και ήρθε η στιγμή να μοιραστούμε αυτή τη χαρά με όλους εσάς, ο κρατές, εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ευχαριστώ ήδη για τα μηνύματα που έχουν φτάσει στο Viber πριν ξεκινήσει καν η εκπομπή. Είναι Τριτούλα, είναι 16 Ιουνίου και ναι, είναι τα γενέθλιά μου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο πιο τρελό breakfast show που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, φυσικά.
0: Είμαι η Ζώη Πρέπου, είμαι κατά πολύ μικρότερη από τον Αργύρη Αγγέλου. Απλά να το θυμίζω αυτό, ξέρετε ότι έχει γενέθλια σήμερα.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια, το επιβεβαιώνω. Και φυσικά είμαστε και σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Θα τα πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μακάρι να σας τα κοντά, να περάσετε από εδώ να σας τρατάρω. Έχω φέρει τα πάντα.
0: Όχι, να μην έρθει. Ελπίζω μέχρι να έρθουν όλοι να έχω φάει όλη την τυρόπιτα, όλη τη σπανακόπιτα και τα κρουασίνια που έχεις φέρει.
1: Αλλά έχουμε ψήσει και ετοιμάσει εδώ πολλά ζεστά, καυτά θέματα. Τι είναι το lazy girl workout?
0: Θα εγώ θα σου πω, να κάνεις τον καναπέ και να γυμνάζεις μόνο τα χέρια σου τρώγοντας. Τελικά ευτυχία αγοράζεται και μάθαμε το ακριβές ποσό, ε.
1: Βεβαίως. Πλαστικοί αποκαλύπτουν ποιες αισθητικές επεμβάσεις μετανιώνουν περισσότερο οι ασθενείς.
0: Τα χείλη, πιστεύω. Ποια είναι η 18χρονη που εφήβρε φίλτρο νερού για τα μικροπλαστικά?
1: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης και σήμερα, παιδιά, σας θέλω περισσότερο από ποτέ στο Viber της εκπομπής μας, 6942-929-929. Στέλνετε τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε, στέλνετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα στείλετε. Ξέρετε
0: πολύ
1: καλά.
0: Εγώ θα σας πω τι θα στείλετε. Θα στείλετε τον αγαπημένο σας ρόλο που έχει παίξει αυτός ο αείμνηστος ηθοποιός.
1: Έτσι θα πάει όλη μέρα, να το ξέρετε.
0: 6,
1: σήμερα
0: 6-9-42-9-29-9-29.
1: Και το χειρότερο είναι ότι μ' αρέσει κιόλας να πάει έτσι. Αυτό είναι το
0: στείλετε χρόνια πολλά. Θα βρεθεί 3 ώρα το χάραμα έξω από το σπίτι σε Ζωργύρης Αγγέλου σαν τη μόρα.
1: Τι είμαι εγώ σαν και σένα, ρε, που εκβιάζω να μου πούνε χρόνια πολλά? Στείλτε στο Viber παρακαλώ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ξεκινήσαμε με πολύ κέφι, μια υπέροχη μέρα ξημερώνει έξω και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο δ.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινό το σκηνικό.
3: Όλοι μαζί.
0: Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια, όχι αρκετή, θα βράσει η ψυχή μας βαθιά μέσα. Ελάχιστες αραιές νεφώσεις που θα κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους, αλλά ούτε καν. Ο υδράργυρος, παιδιά, θα φτάσει σήμερα και 32 βαθμούς, έτσι γενναιόδωρους.
1: Ίσα να βράσει μας χάλι μας.
0: Όλα αυτά θα βράσουν όλα, αποσμητικό οπωσδήποτε
1: όλες
0: σήμερα.
1: Όλες οι τέτοιες, όλες οι κλειδώσεις.
0: Όλες. Αποσμητικό παντού σήμερα, μέχρι και στη φτέρνα.
1: Α, τρόμαξε έτσι όπως το πες.
0: Και εκεί.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχουμε μόνο λίγη κόμπλα. Από το ύψος λίγο μετά το Αιγάλεο μέχρι το ύψος του Ήλιον στην άνοδο. Και στην κάθοδο, εκεί, σποραδικές κινήσεις.
0: Ωραίο το σποραδικές.
1: Εκεί
0: μπράβο,
1: στο περιστεράκι
0: ζωή.
1: Κάτι παίζει.
0: Όχι, μπράβο.
1: Περιστεράκι.
0: Ρε εσύ, να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές. Νόμιζα ότι τα παιδάκια είχαν τελειώσει.
1: Σχέδιο. Μόνο το σχέδιο ξέρω για ειδικό μάθημα.
0: Σχέδιο είναι τα αθλητικά για αυτούς που πάνε γυμναστικές ακαδημίες και τέτοια.
1: Άντε
0: η μουσική
1: καλέ.
0: Για αυτούς που πάνε μουσικολογίες. Όλα τα ειδικά μαθήματα είναι σήμερα. Ξεκινούν σήμερα 3η 16 Ιουνίου. Η διαδικασία των εξετάσεων θα διενεργηθεί από τις 16 έως 25 Ιουνίου. Τα καημένα πάει και ο Ιούνιος.
1: Βασανιστήριο κι αυτό.
0: Ξεκινώντας με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, να και ξένες γλώσσες. Οι υποψήφοι οφείλουν να προέρχονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο ως τις 9.30 το πρωί, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο. Η διάρκεια της εξέτασης στο μάθημα των Αγγλικών που ξεκινάει σήμερα ορίζεται στις 3 ώρες.
1: Ναι, κάθε μάθημα νομίζω στις 3 ώρες.
0: Ναι. Ενώ οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για τα εξεταστικά τους κέντρα από τις σχολικές τους μονάδες ή τις οικίες διευθύνσεις δευτερομάθημιας εκπαίδευση. Καλή επιτυχία στα παιδάκια όλα. Παιδιά μου, όλα σας τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα.
1: Στείλε την ενέργειά σου τώρα που είσαι γενεθλιάζων.
0: Στέλνω την ενέργειά μου όλοι σε εσάς εκεί έξω. Όλη την ενέργεια και ας ξεψυχήσω μετά γιατί δεν έχω και πολύ.
1: Εσύ είσαι γενεθλιάζων.
0: Γενεθλιάζων.
1: Πάμε να ακούσουμε topic. Kerncraft 400 η Better Day εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 15 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Μην ξεχνάτε, είναι μια υπέροχη Τρίτη 16 Ιουνίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 επίσης, και να σας μιλήσουμε για... Έχετε βαρεθεί?
1: Εγώ θέλετε έχω βαρεθεί.
0: Θέλετε να πάτε διακοπές? Θέλετε να πάτε σε ένα πρωτότυπο μέρος? Θέλετε να βαρεθήκατε τα, έτσι, τα ίδια και τα ίδια?
1: Τις κουραζιέρες, τα νησιά, αυτά τώρα, τι βλακίες. Ομορφιά να δεις εκεί πέρα, την έχεις ξαναδεί? Θες να δεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου?
0: Το πρώτο διαστημικό ξενοδοχείο είναι σε λειτουργία, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάει από το 2027. Οι πύλες του αναμένεται να ανοίξουν το πρώτο...
1: 2027 πρώτον, γιατί το 2007 έχει περάσει πιο πολλού. Ναι.
0: Το 2027, συγγνώμη. Ο διαστημικός σταθμός Voyager Class, όπως είναι το όνομά του, θα μπορέσει να φιλοξενήσει 400 άτομα, παρακαλώ, δεν θα είστε και μόνοι σας κιόλας. Είναι ωραίο μέρος, ξέρεις, αν είσαι έτσι αποκλεισμένος στο διάστημα, είναι και ωραίος μέρος να κάνεις μια γνωριμία.
1: Ναι, βέβαια, είναι 400 άτομα, και είναι και τα 400, δηλαδή.
0: Είναι και με το σκάφανδρο κιόλας.
1: Και με το ωραίο είναι το σκάφανδρο.
0: Εκτός λοιπόν από τα δωμάτια ξενοδοχείου, θα διαθέτει μπαρ, κινηματογράφο, εστιατόριο και σπα. Ότι θα πάω στο διάστημα να κάνω σπα.
1: Ότι θα πας μέχρι το διάστημα, και άμα δεν είχε και αυτά, να πω πια πραγματικά. Φαντάζεσαι να παίζει μόνο ταινίες με εξωγήινους? Καλά, εγώ θα κρύπαρα να είμαι στη μέση του διαστήματος και να βλέπω μόνο ταινίες με εξωγήινους.
0: Θα υπάρχει ένας εσωτερικός και εξωτερικός δακτύλιος. Ο εσωτερικός θα είναι ένα συνδετικό στοιχείο, ενώ ο εξωτερικός θα είναι η ραχοκοκαλιά του σταθμού και θα παρέχει στήριξη για κατοικήσιμες μονάδες, ηλιακούς συλλέκτες, καλοριφέρ και ένα σύστημα σιδηροδρομικής μεταφοράς. Πρόκειται για ένα χώρο που οι άνθρωποι θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
1: Συγγνώμη, θα έχει και τρένο.
0: Θα έχει και τρένο. Πού να πας?
1: Μέχρι και στο διάστημα θα έχει καλό τρένο.
0: Από το Δία στην Αφροδίτη θα πηγαίνει.
1: Όχι, βρέ, για να πηγαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη. Για να μην βγαίνει έξω με το σκάφανδρο ακριβώς αυτό και πηγαίνει slow motion.
0: Να σου
1: τρένο.
0: Πω κάτι. Στο διάστημα πιο γρήγορα θα φτιαχτεί το μέτρο από τη Αθήνα.
1: Εννοείται, καλέ. Στην Κυψέλη που περιμένουμε από το 2001 να πούμε να μπει ο σταθμό. Τέλος πάντων, να σου πω.
0: Πρώτη καλημέρα.
1: Πρώτη καλημέρα.
0: Σωστά. 2-10-80-50.000. Καλείτε για πρώτη καλημέρα. Και καλείτε για πρώτη καλημέρα, όχι μόνο για πρώτη καλημέρα, γιατί έχουμε να σας δώσουμε και φαγητό.
1: Φαγητό είναι πολιτίβο, γιατί ο Αργύρης μας σήμερα έχει γενέθλια.
0: Γερνάμε.
1: Γερνάμε, είπες, ή κερνάμε?
0: Κερνάμε, κερνάμε. Δωρεπιταγή 30 ευρώ.
1: Καλά.
0: Είμαι κυμπάρη, εγώ συνοδεύω 300.
1: 30 δίνουμε.
0: 30 ευρουλάκια, παιδιά, έχουν να του βγάλω και για ποτό το βράδυ, δεν με παίρνει. 30 ευρώ δωρεπιταγή, 2-10-80-50.000. Θέλω να μας πάρετε εσείς και να μας πείτε, πέρα από την πρώτη καλημέρα, αν θα κλείνατε δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο, το διαστημικό.
1: Καλά, εγώ λέω πάρτε να πείτε ένα χρόνια πολλά τώρα στον άνθρωπο εδώ πέρα. Και πάμε, Αργυρί, σου τα αφιερώνω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου το επόμενο τραγούδι.
0: Ποιο είναι, Παναγία μου?
1: Σαν Da Vinci, Per Sempre Si. Έτσι θα παντρευτούμε, έτσι ερωτευτήκαμε. Άστα, άστα,
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι,
1: άστα.
0: Πάμε.

0: per sempre sì soltanto.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Radio Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Πάρη. Καλημέρα Πάρη.
4: Καλημέρα Kiss, καλημέρα παιδιά.
1: Τι κάνεις καλέ μου, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Καταρχάς χρόνια πολλά στον Αγύρι και στον αέρα.
1: Ευχαριστώ
4: να πάρα. Να το χαιρόμαστε, να είναι γερός δυνατός.
1: Ευχαριστώ.
4: Να μας κάνει παρέα.
1: Ευχαριστώ.
4: Και με τη ζωή φυσικά.
5: Εντάξει,
4: να μας κάνει
5: με
4: τη διάθεση.
1: Ναι, δεν μπορώ χωρίς τη ζωή. Πώς θα σας κάνω παρέα χωρίς τη ζωή? Είναι βαρετά,
4: βαρετά
1: χωρίς τη ζωή η ζωή.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Ναι, πηγαίνετε μαζί, συμπληρωματική.
1: Έτσι, μπράβο. Για πες Πάρη μου, πας δουλειά, είσαι σπίτι, έχεις ρεπό, είσαι διακοπές, είσαι στο διάστημα μήπως, αυτό το ξενοδοχείο που λέγαμε.
4: Μια μικρή διευκρίνηση, Άρης, μπορεί να μην το είπα καλά.
5: Όχι, δεν είναι ότι δεν το πες καλά, αγάπη μου, είναι εδώ πέρα ότι δεν ακούμε. Λόγω ηλικίας εδώ έχει πει τα έσχια από ονόματα.
1: Ο Γλυκούλης, το πες όσο πιο διακριτικά γίνεται.
5: Μια μικρή διευκρίνηση όμως, γιατί δεν με λένε Πάρη.
1: Γιατί είναι κουφάλογο.
5: Άρης από το Ανάργυρος.
1: Όχι παιδί μου, το Άρης δεν είναι από το Αργυρίς. Από το Αριστείδης είναι.
5: Από το Αριστείδης, όχι. Και έχω... ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Μ' αρέσει το μεταξύ που μου δώσει και το mail του άνθρωπος και λέει το... Αριστείδης. Και εγώ έγραψα Πάρης. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Για πες λοιπόν, καλέ μου, θα κλείνεις δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο εσύ στο διάστημα?
4: Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή με το που άνοιξα μετά από λίγο, είπα για την πρώτη καλημέρα. Μόνο κάτι για τρένο άκουσα ότι είπατε και τα λοιπά. Αλλά γενικά είμαι μέσα σε όλες τις νέες εμπειρίες. Κάμπινγκ και να μην είναι, κατά τα άλλα, σε όλα τα υπόλοιπα είμαι μέσα.
1: Φαντάσου σε τι θέση έχει το κάμπινγκ που προτιμάει να πάει στο διάστημα. Νομίζω και εγώ από αυτούς τους τύπους είμαι. Προτιμώ
5: πιστεύω
1: να πάω στη Σελήνη.
5: Λοιπόν,
1: παρά
5: εγώ
1: στο
5: λέω
1: κάμπινγκ
5: να κλείσουμε όλοι εδώ οι ακροατές του Kiss, να πάμε και η παραγωγή, να πάμε όλοι μαζί στο διάστημα.
1: Λοιπόν,
5: να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι.
1: Πάρη μου, πριν πα στο. Πριν πας οπουδήποτε για οποιαδήποτε εμπειρία, θα περάσεις μια βόλτα από τον Απολυτίβο πρώτα.
5: Γιατί έχεις κερδίσει 30 ευρώ δωρεάν επιταγή για να πας να απολαύσεις εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου την απολυτάνικη κουζίνα σου, έτσι, τις πίτσες σου, τις μακαρονάδες σου, όλα τα ιταλικά τα ωραία.
1: Μόνο σου με παρέα, με ό,τι θες.
4: Εξαιρετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να σε καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε
4: καλά,
1: πολύ.
4: Και πάλι χρόνια πολλά στον Αργύρι.
1: Ευχαριστώ, καλέ μου, Άρη.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails and More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Καλή για σένα, Αργύρη Αγγέλου, και εγώ αλλά και η Hooverphonic.
1: Εντάξει, μην φωνάζεις έτσι, τα ακούω.
0: Πω, πάει τελείωσε, παιδιά, το χάσαμε σήμερα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται, Αργύρη μου.
1: Για πες.
0: Έχουμε θέματα, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από χθες Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα έχουμε έτσι τώρα στο τμήμα Πανόρμου νομισματοκοπείο στη γραμμή 3 από τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε.
1: Εχθές, καλέ, ποια μας πέρασε.
0: Η σταθμή. Μα καλά, δεν ξέρω τι έχουμε σήμερα. Η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα θα κλείνουν στις 10 παρα 20.
1: Α, νωρίτερα. Ναι. Να το ξέρετε όσοι χρησιμοποιείτε αυτές τις στάσεις.
0: Να κάνετε υπομονή. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχουμε να παίξουμε παιχνίδι.
1: Αν νόμιζα μπίζνα.
0: Μπίζνα. Θα αγοράσουμε ένα μετρό και θα κάνουμε δικές μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, παίζουμε παιχνίδι με το γράμμα Κάπα.
1: Όνομα πολύ ζωφτό πράγμα, παιδιά, το αγαπημένο σας. Παθαίνετε τρέλα με αυτό το παιχνίδι.
0: Παθαίνετε τρέλα και θα σας δώσουμε καλλιντικά από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών που μπορείτε να βρείτε, να τη βρείτε και στο www.serieup.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι πρέπει να κάνετε, 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, 80-50 χιλιάδες, καλείτε τώρα για να παίξουμε με το γράμμα Κάπα. Ξέρετε τώρα, Κατερίνα, κουκιά.
0: Ναι. Εντάξει, μην τα προδίδεις όλα.
1: Μην τα προδίδω όλα.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
1: Καλείτε τώρα γιατί έχουμε και καλλιντικά και από τη Serie Up.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Imagine Dragons ακούμε και Bones εδώ στον αέρα το 92,9 εκείς.
1: Έλα μου.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έπαθα, παιδιά.
1: Γενικά τι έχεις πάθει σήμερα. Εντάξει, είπαμε, έχει γενέθλια ο άντρας της ζωής σου. Δεν χρειάζεται να ταράζεις.
0: Δεν έχει γενέθλια ο Harry Styles. Αλλά εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Τι να παίξουμε,
1: όνομα πόλη, ζω αυτό το πράγμα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζω πράγμα.
3: Όνειρο.
1: Να υποδεχτούμε την Ναταλία λοιπόν σήμερα. Γεια σου Ναταλία.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά εσείς?
1: Εμείς είμαστε πολύ καλά, τρώμε, γιορτάζουμε εδώ και έχετε το πελεκούδι. Εσύ πες μας τι κάνεις.
4: Οδηγώ, τώρα θα σταματήσω στην άκρη για να σας μιλήσω άνετα, αν και δεν κρατάω τηλέφωνο.
1: Μπράβο σου.
4: Και να μπορέσω λίγο να είμαι πιο χαλαρή.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν.
0: Έτσι σε θέλουμε, χαλαρή για να είσαι γρήγορη, για να κερδίσετε καλύτερα σειριά.
1: Αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
4: Τώρα πάω δουλειά.
1: Για δώσε μας ανταπόκριση από το δρόμο, έχει κίνηση?
4: Έχει λιγάκι.
1: Για περιοχή είσαι?
4: Τώρα θα βγω Αλεξάνδρας.
1: Κέντρος εμάς, εκεί στα λιμένια μας.
0: Κοντά σε εμάς είσαι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ναταλία μου, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, λες?
4: Βεβαίως.
1: Χρονόμετρο παίζουμε με το ΚΑΠΑ και πάμε, ένα όνομα.
0: Σε αυτή ρίχνεις την ψήφο σου.
4: Ορίστε.
0: Σε αυτή ρίχνεις την ψήφο σου. Αυτό το κουτί το μεγάλο που βάζεις μέσα την ψήφο.
1: Πού ψηφίζεις, Μαρία? Μπράβο.
0: Σωστά. Ένα φυτό.
4: Φυτό. Κρίνο.
1: Ωραία, μπράβο. Εκεί αλλάζουν και ετοιμάζονται οι ηθοποιοί. Ας και λες και συγχαρήκια. Μπράβο.
0: Ένα ζώο.
4: Καμήλα.
1: Μια χώρα.
4: Κολομβία.
0: Ένα είδος όπλου.
4: Καραμπίνα.
1: Ένα επάγγελμα.
4: Κομωτής.
1: Αντικείμενο με μία ή περισσότερες υποδοχές για στερεώσεις κεριών.
4: Κυροπήγιο.
0: Ένα αντικείμενο.
4: Κουτί.
1: Μπράβο. Εγώ θα τη το δώσω. Έχω γενέθλια σήμερα.
0: Θα τη το δώσω, φυσικά.
1: Έλα.
0: Και δεν άκουσε κιόλα ένα-δύο σημεία.
1: Θα στο δώσω.
4: Το
0: αλλά ξέρω. Απάντησε σωστά.
1: Εγώ πέθανα με το. Ένα ζώο. Καμήλα. Είναι τέλειο. Και μόνο γι' αυτό θα τη το δώσω. Καλλιτικά από Σέρι Απ, λοιπόν, λόγω τη ημέρα, να ξέρει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήσουν εκτό χρόνου, αλλά για μένα έτσι, για να με θυμάσαι έτσι με αγάπη. Για να με λε γρουσούζι χρονιάρα μέρα. Καλημέρα, εντάξει, μια υπέροχη μέρα.
4: Καλημέρα.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Είναι αμαρτία, μας τραγουδάνε οι Pet Shop Boys εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και η αλήθεια είναι αμαρτία να μην μας ακούτε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί περνάμε τόσο ωραία εδώ πέρα και έχει και γενέθλια το αγόρι μας σήμερα. Και είναι όλα τα καλά προετοιμασμένα για να έρθουν σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, Αργυριάκου τώρα.
1: Για πες.
0: Να πάμε σοβαρά.
1: Σοβαρά.
0: Στα 18 σου θυμάσαι τι έκανες?
1: Στα 18 μου τελείωνα το σχολείο και ήταν ένας γολγοθάς αυτό που με περιμένει μπροστά, γιατί δεν ήξερα πώς θα πάνε η ζωή μου και τα πράγματα
0: γενικότερα. Ναι, αλλά πώς πήγε η ζωή σου?
1: Δόξα τω Θεώ, αλλά στα 18 δεν το ήξερα. Βέβαια το πίστευα.
0: Είχες μείνει μεταξεταστέως, πιστεύεις?
1: Μεταξεταστέως στη ζωή?
0: Όχι, στο σχολείο.
1: Στο σχολείο είχα μείνει στην πρώτη ηλικία, όχι στα 18.
0: Ναι, άρα μέχρι τα 19 πήγαινε σχολείο.
1: Όχι, ρε, εσύ, στα 18 τελείωσα.
0: Άντε καλέ, πώς γίνεται, αφού έμεινες.
1: Δεν έμεινα, αγάπη μου, πέρασα το Σεπτέμβριο.
0: Α, τον πέρασε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα. Και εγώ έτσι. Σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Μία μαθήτρια στην Αμερική, ναι, 18χρονη, ναι, η Μία Χέλλερ, στα 18 της κατάφερε να δημιουργήσει ένα φίλτρο νερού το οποίο απομακρύνει από το νερό στα σπίτια το 95,5% των μικροπλαστικών. Που το νερό που πίνουμε, θέλω να καταλάβεις.
1: Τι το κάνει υποσταγμένο, δηλαδή αυτό που σιδερώνουμε?
0: Όχι, ρε, τι το κάνει υποσταγμένο. Απλά έχει βρει μία πατέντα που υπάρχει ένα υγρό το οποίο λέγεται Ferrofluid, το οποίο λειτουργεί ως μαγνητικό για το πλαστικό. Οπότε περνάει το νερό μέσα από το φίλτρο, μαζεύει όλα τα μικροπλαστικά,
1: ναι,
0: και γίνεται καθαρό πόσιμο υγιεινό νερό.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Τι γεύση έχει?
0: Μερένια. Θα έχει λίγο λιγότερο καουτσούκ, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Το νερό που πίνουμε, εντάξει, εσύ βέβαια έχεις φίλτρο. Εγώ δεν
1: έχω φίλτρο, αλλά δεν ξέρω τι κρατάει αυτό.
0: Εγώ πίνω το original, το αθηναϊκό, το νερό που έχει γεύσει λάστιχο στον ήλιο καλοκαίρι. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτή η συσκευή που έχει φτιάξει αυτή η μαθήτρια χωράει σε σπίτι κανονικά κάτω από νεροχύτη,
1: ναι,
0: και φαίνεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο του φιλτραρίσματος νερού.
1: Συγγνώμη, αυτή ξύπνησε ένα πρωί 18 χρονών παιδί. Ας πούμε, αν ήταν αγόρι θα το λέγαμε αμούστακο σχεδόν.
0: Αμούστακο, και γι' αυτή, γιατί είμαι ζευγάρι με μουστάκι. Εγώ τόσα χρόνια λέιζερ κάνω.
1: Και έφτιαξε τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι σπουδαίο.
0: Αυτό είναι σπουδαίο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Σκέψω ότι μέχρι και ο Elon Musk σχολίασε την εφεύρεσή τη.
1: Εσύ, Μαρή, πήγε 30 και την τύφλα, τρως κρουασίνια ακόμα.
0: Τι να κάνω, γιατί αυτή δεν τρώει κρουασίνια, μωρέ.
1: Ναι, αλλά αυτή βρήκε και το φίλτρο. Εσύ τι έχει κάνει?
0: Είμαι η μόνη στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει κονσόλα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μια υπέροχη Τρίτη 16 Ιουνίου είναι σήμερα, με ένα υπέροχο πρωινό που έχει ξημερώσει. Υπέροχος καιρός σήμερα.
1: Σημερώσαμε και σήμερα
0: το σταυρό μας να κάνουμε.
1: Παιδιά, στον 92,9 εκεί γίνονται καλύτεροι διαγωνισμοί και γίνονται και στο Instagram και στο site. Αλλά τώρα έχουμε διαγωνισμό και για το Viber. 6942-929-929, σημειώστε τον αριθμό, γιατί έχουμε διαγωνισμό με τη Pharmalid Hydro Plus. Τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα λοιπόν διατροφής Pharmalid Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη μέρα. Και είναι και σε πρακτική αναβράζουσα κάψουλα με ευχάριστη γεύση λεμόνι.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσει? Θέλουμε τρεις νικητές. Τρεις νικητές ψάχνουμε από εσάς, που ο καθένας θα κερδίσει από τρία σετ ηλεκτρολιτών. Τρεις νικητές από τρία σετ ηλεκτρολιτών.
1: Τρεις εννιά
0: που λέει ο λόγος. Λοιπόν, στέλνετε τώρα στο Viber 6942-929-929, γράφετε τη λέξη Pharmalid σε όποια γλώσσα θέλετε τώρα. Λατινικά, ελληνικά.
1: Pharmalid.
0: Ονοματεπώνυμο και περιοχή. Στέλνετε στο Viber λοιπόν Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή, στο 6942-929-929.
1: Θα κληρωθούν τρεις από εσάς και θα ενημερωθείτε μέσω Viber
0: μέσω
1: ότι
0: Viber
1: έχετε κερδίσει. Αυτά. Αν δεν πάρετε μήνυμα, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε It's Raining Men από Jerry Halliwell εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Βρέχει Pharmalid.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου

0: Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: εκτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: πάρα πολύ ζεστός, θα είναι πάρα πολύ γενέθλιος, θα είναι πάρα πολύ καυτός. 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Δυστυχώς δεν θα έχουμε ανεμάκια έτσι να μας δροσίζουν λίγο.
1: Θα μας κάνουν μάκια-μάκια.
0: Δεν θα μας κάνουν μάκια-μάκια τα ανεμάκια. Θα έχει ζεστούλα, ηλιάκο και αντιλιακό πολύ.
1: Έχει κίνηση, παιδιά, στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει κινησούλα. Η Κηφισίας η άνοδος έχει αρχίσει και πίζει για τα καλά, οπότε βαστάτε γερά. Η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: Αν έχετε πήξει και αν είστε εδώ κοντά στο Μαρούσι, κάντε μία αναστροφή και ελάτε από εδώ από τον Κης, γιατί έχουμε εδώ σπανακόπιτες, τυρόπιτες. Ελάτε να φάτε κάτι, να καρδαμώσετε και μετά να πάτε στη δουλειά.
1: Πραγματικά, απλά θα τους το κατεβάσεις εσύ.
0: Αλλιώς, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί παίζουμε τις καλύτερες μουσικές και σας κρατάμε φυσικά την καλύτερη παρέα μέχρι τις 10 η ώρα, που αλλού εδώ στο Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Τριτούλα, θυμηθείτε. Είναι 16 Ιουνίου. Είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό πρωινό. Είναι μόλις 11 λεπτά μετά τις 8. Εσείως έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ ταμπού, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα έχουν απελευθερωθεί τα πράγματα και γενικότερα ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για πλαστικές επεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς αλήθεια, εσείς που μας ακούτε εννοώ, θα ρωτήσω και τη ζωή, αν και ξέρω. Έχετε κάνει κάποια πλαστική επέμβαση και το θέμα που θα συζητήσουμε είναι ποιες πλαστικές επεμβάσεις μετανιώνουν περισσότερο οι ασθενείς. Και είτε πάνε για να διορθώσουν, για κάποιο διορθωτικό αποτέλεσμα, είτε όταν περάσει η εμπειρία τους, γιατί οι πλαστικές επεμβάσεις θεωρούμε και τις, όχι τις επεμβατικές πάντα.
1: Ναι, και μιλάμε, τα υαλουρονικά.
0: Υαλουρονικά, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ζωή.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Η μόνη.
0: Καταρχάς, τα ζυγοματικά σου έχουν πετύχει πάρα πολύ. Η μύτη σου έχει κοπεί τόσο όσο.
1: Πόσο να κοπεί τόσο όσο, ήδη μεγάλη είναι. Δηλαδή, τι έκοψα πια με το μέτρο, την κόβω τη μύτη. Και μου έχει μείνει ακόμη.
0: Για πες, θα έκανες ποτέ πλαστική.
1: Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να κάνω πλαστική και επίσης εγώ είμαι πολύ υπέρ του.
0: Φοβάσαι τον υστέρι ή φοβάσαι και τα
1: τι
0: μικρότερα
1: λες,
0: πράγματα.
1: Καλά, σαν την άρκωση δεν έχει. Πας καλά. Το θέμα ξέρει όμως ποιο είναι, ότι δεν έχω. Εγώ και όταν βάφω με νιώθω περίεργα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω ότι άμα κάνω πλαστική θα νιώθω ότι δεν είμαι εγώ.
0: Άρα σου αρέσει το natural.
1: Μ' αρέσει το natural. Τώρα εντάξει, είναι... άμα κάνω κάνα μποτοξάκι, μην παρεξενευτείτε.
0: Θα κάνες.
1: Χίλι δεν θα βάζα.
0: Θα μου πεις και να μην πετύχει, σε 4 μήνες θα φύγει. Τι θα γίνει, το πολύ μπορεί να κάνεις μια φορά, να μην σου αρέσει και να μην το ξανακάνεις.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Χειρούργοι αποκαλύπτουν ποιες πλαστικές επεμβάσεις οδηγούν πιο συχνά σε μεταμέλεια, ας πούμε. Καθώς η τάση της αισθητικής χειρουργικής αλλάζει με τα χρόνια και ειδικά στην εποχή μας, η τάση είναι το φυσικό.
1: Βασικά, η τάση είναι το lifting που κάνει η Kris Jenner που φαίνεται 25 χρόνια νεότερη.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι όμως.
1: Ισχύει.
0: Αυτή η επέμβαση δεν είναι για όλους. Ενώ δεν μπορούν να την υποστηρίξουν οικονομικά.
1: Ναι.
0: Τη δεκαετία του 2000, λοιπόν, στον χώρο των πλαστικών επεμβάσεων και διάρχισαν τα εφτεύματα στήθους και ειρηνοπλαστικές.
1: Δεν θυμάστε που λέγανε όλα τα αστεία αυτά με τα αεροπλάνα, ότι θα μπει με τη σιλικόνη και ότι θα
0: μούφες ήταν όλα αυτά.
1: Μούφες ήταν,
0: Στη δεκαετία του 2010 αυξήθηκαν τα lifting και οι επεμβάσεις κοιλιάς. Και στη συνέχεια η μόδα στράφηκε στα fillers και στις ανυψώσεις γλουτών.
1: Καλέ, βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν στα ζυγοματικά, εδώ πέρα στα σαγόνια, στα πηγούνια, στα μάτια.
0: Το πρόσωπο θέλει προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με ένα πλαστικό χειρούργο, το δόκτωρα... Άντρας είναι. Ήρα Σιβέλτσκι. Μία από τις επεμβάσεις με τα περισσότερα παράπονα είναι τα fillers κάτω από τα μάτια. Γιατί όλοι λένε και όλοι οι γιατροί λένε ότι κάτω από τα μάτια είναι τρομερά ευαίσθητη περιοχή και συνήθως υπάρχει παραμόρφωση.
1: Μπορεί να γίνει αντίδραση, δηλαδή να πριστείς κάτω από τα μάτια ή να μετακινηθούν τα.
0: Ακριβώς.
1: Τα τέτοια.
0: Σημαντικό ποσοστό δυσαρέσκειας καταγράφεται και σου λέει και στις ρινοπλαστικές. Γιατί παλιά ήταν η μόδα η τέλεια μύτη, η γαλλικούλα.
1: Η γαλλική, ναι.
0: Και ξαφνικά όλοι θέλουν να πάνε να αποκτήσουν ξανά τη φυσική τους μύτη. Επίσης, εξίσου αμφιλεγόμενη η αφαίρεση λίπους στα μάγουλα. Ανατριχιάζω που τα ακούω και μόνο.
1: Ναι, και εγώ πονάω. Τι είμαι.
0: Η τάση του βλέμματος στις αλεπούς λέει μέσω κανθοπλαστικής. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι που σου κάνει το μάτι να φαίνεται πιο νέο. Φεύγει πάπια, ανεβαίνει λίγο το μάτι, γίνεται πιο τσακίρικο και τσαχπίνικο.
0: Και βέβαια τα νήματα στο πρόσωπο και στο λαιμό, τα οποία υπόσχονται ανόρθωση. Αλλά περισσότερο
1: τα
0: νομίζω...
1: νήματα είναι για το προγούλι, αγάπη μου. Εγώ θα στα πω όλα.
0: Ναι, αλλά δεν κρατάνε για πάντα αυτά.
1: Εντάξει,
0: να μου πεις γιατί τίποτα δεν κρατάει για πάντα.
1: Τίποτα δεν κρατάει για πάντα.
0: Να σου πω κάτι, μου το έχει πει μεγάλη. Και όταν λέω μεγάλη, εννοώ και σε ηλικία αλλά και σε όνομα. Τεράστια Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία η γενιά της, που ήταν όλες αυτές οι στάρ του κινηματογράφου του 60, ένα πράγμα κάναν που δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Lifting.
1: Α, ναι, όντως.
0: Ένα lifting στα 40 και μετά άλλο ένα lifting στα 55.
1: Α, εσύ έκανες στα 40.
0: Δεν πρόλαβα. Περάσαν τα 40, αλλά εγώ φοβάμαι και τον υστέρι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πλησιάζουν τα 95
0: τώρα. Σου λέει
1: τώρα.
0: Ένα lifting είναι το σωστό για να μην φαίνεται τίποτα, να μην παραμορφώνεται τίποτα και να μεγαλώνεις ωραία. Αλλά αντεκάντωμα δεν φοβάσαι.
1: Να σου πω ότι άλλο έχουν μετανιώσει πάρα πολύ. Το BBL. Τα ενθέματα στον Πισινούλη. Αυτό που έβλεπες παλιά την. Πώς τη λένε, την Cardi B, την Nicki Minaj, όλες αυτές που έχουν κάνει
0: πώς
1: τον BBL.
0: Κάθονται μωρέ αυτές μετά.
1: Kardashians. Θέλω να σου πω ότι οι Kardashians, το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι όταν θέλει να κάνει BBL, εκείνη την περίοδο που κάνει τα πολύ ακραία BBL, γιατί τώρα έχει μαζέψει λίγο, έτρωγε fast food από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τις πάρουν το λίπος από το υπόλοιπο σώμα και να το βάλουν στον πισινό. Τουλάχιστον καθόταν ωραία η Kim Kardashian.
0: Στα μαλακά.
1: Καθόταν στα μαλακά. Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου
2: και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με την ώρα που είναι 18 λεπτά μετά τις 8. Αν έχετε ξυπνήσει τώρα, καλή σας μέρα. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλή σας μέρα.
1: Χρόνια πολλά στον αγγελό μου, τον Αργύρη μου, τον Αργύρη Αγγέλη, που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 900 χρονών.
0: Αχ,
1: σαν μυθικό τέρας είσαι.
0: Δεν είμαι.
1: Είσαι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Να. Για να καταλάβω λίγο πώς λειτουργεί το μυαλό σου. Καταρχάς, επειδή είσαι άνδρας, κατά δεύτερον, επειδή σε ξέρω κιόλας τι είσαι με το φαΐ. Είμαστε έξω και πάμε σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια, ας πούμε. Και μου λες, αχ, παίρνουμε ένα γλυκάκι. Και σου λέω, όχι, δεν πεινάω. Τι κάνεις?
0: Κοίταξε, θα το πάρω, να το φάω.
1: Θα το πάρεις και θα το φας μόνος σου.
0: Πιστεύω ότι θα σου ανοίξει και η όρεξη άμα το πάρω.
1: Εννοείται, αλλά σκέψω ότι στην αντίστοιχη περίπτωση, εγώ αν βγούμε έξω και σου πω, αχ, θέλω ένα γλυκάκι, και μου πεις, δεν πεινάω, δεν θα το πάρω.
0: Εσύ συγκεκριμένα.
1: Εγώ συγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν θα το πάρω.
1: Νιώθω ότι ξαφνικά μου βάλεις ένα φράχτη. Και αυτό διαπραγματεύεται μια κοπέλα στο TikTok, η οποία έχει μαζέψει συλλογή από βίντεο που βγαίνει με το αγόρι της. Και αυτή λέει, αχ, πεινάω, θέλω να φάμε αυτό. Και τη λέει, δεν πεινάω. Και αυτή δεν το παίρνει το φαγητό που θέλει, το γλυκό που θέλει. Γιατί δεν θέλει ούτε αυτός.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, τώρα που το λες και το ακούω σαν εικόνα, αν εγώ, ας πούμε, έχω την τάση, γιατί έχω την τάση, η τάση μου είναι να φάω τα πάντα, εννοείται, πάντα.
1: Δεν θα ήμασταν εδώ.
0: Ναι. Όμως ξέρω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το χαλιναγωγήσω λίγο. Δηλαδή, και μπορεί κάποια στιγμή που θέλω να φάω, έχω τη λιγούρα, να πρέπει να συγκρατηθώ, και το ξέρω μέσα
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Και σε ένα
0: αν εσύ λοιπόν μου πεις, δεν θέλω να φάω, θα πω, ευκαιρία είναι, αφού δεν θα φάει ζωή, να τις γλιτώσω τις θερμίδες.
1: Όχι, εγώ παθαίνω ότι με προδίδεις, παθαίνω, είμαι σε φάση. Α, οκ, okay, ήθελα να φάω γλυκό και μου είπε όχι. Εγώ που έχω εναποθέσει όλες μου τις ελπίδες πάνω στον Αργύριο ότι τρώει σαν βόδι, όπως ακριβώς και εγώ.
0: Άντε καλέ!
1: Νιώθω άβολα μετά και δεν το κάνω. Και να ξέρεις ότι έχει φέρει χαμό, έχουν φέρει χαμό αυτά τα βίντεο στα social media και τους γράφουν από κάτω. Προδοσία! Με ποιο δικαίωμα δεν θέλει να
0: φάω καλέ!
1: Και διάφορα τέτοια. Αλλά θέλω να σου πω τι λέει η επιστήμη για το μοίρασμα του φαγητού. Σου λέει, και γι' αυτό επειδή εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο συναισθηματικές, το φαγητό το έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα δείκτη σύνδεσης. Ότι δεν τρώμε ακριβώς για να φάμε, αλλά τρώμε για να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή.
0: Αλήθεια
1: και να αλλιώς νιώθουμε μόνες μας.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να
0: αλλά
1: πάρω και να τρώω εγώ μόνη μου τώρα.
0: Όχι, αλλά και να γλιτώσουμε και καμιά θερμίδα δεν έγινε και τίποτα. Μην το παίρνετε όλα τόσο βαθιά, μωρέ. Γλιτώστε καμιά θερμίδα εκεί πέρα να έχουμε να τρώμε τις επόμενες.
1: Καλά, να σε δω εσένα να πάμε για μπραντς και να σου πω να πάρουμε αυτό το. Να μου πεις να πάρουμε αυτό το γλυκό και θα σου πω όχι.
0: Ναι, και είμαι από αυτούς που δεν θα το πάρω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Η επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, υπέροχη Τρίτη, υπέροχος ήλιος, υπέροχη μέρα θα είναι σήμερα.
1: Θα είναι φανταστική ημέρα, Αργύρη μου, γιατί έχεις γενέθλια και γίνεις 800. Πόσες φορές θα το πω σήμερα, δεν ξέρω.
0: Καταντάει βαρετό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται, Αργύρη μου. Ο Δήμος Πεντέλης θέτει σε λειτουργία υπηρεσία τηλεφροντίδας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
0: Δηλαδή.
1: Σε ανάρτησή του ενημέρωσε ότι θα δημιουργηθεί αυτή η νέα υπηρεσία ψηφιακής τηλεφροντίδας, η οποία απευθύνεται σε ηλικιωμένους κατοίκους, μοναχικά άτομα και άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν πιστοποιημένη συσκευή τηλεφροντίδας, η οποία διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πτώσης, κουμπί έκτακτης ανάγκης και σύστημα άμεσης επικοινωνίας με 24ωρο κέντρο υποστήριξης.
0: Τώρα ξέρεις γιατί γέλασα όμως.
1: Γιατί σκέφτηκα να σου πάρω και σένα ένα τέτοιο.
0: Δεν είναι αστείο τώρα αυτό.
1: Όπως προσθέτει ανακοίνωση. Ρεσί, όχι, αυτά είναι ωραία πράγματα να
0: γίνονται. Φυσικά και είναι ωραία. Στεναχωριέμαι για τους ανθρώπους, παιδί μου, που είναι μόνοι τους. Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
0: Μπράβο στο Δήμο Πεντέλης.
1: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 20 Ιουνίου τώρα, του 2026. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Μπράβο στο Δήμο Πεντέλης, πραγματικά. Μπράβο. Και μακάρι αυτό να γίνει παράδειγμα και για άλλους Δήμους. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν και για κάποιους λόγους. Που ο καθένας μπορεί και να μην τους ορίζει, να μην είναι στο χέρι του. Η ζωή τα φέρει έτσι, που είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος μόνος σου. Το να υπάρχει μία έννοια από πάνω σου και να νιώθεις μία προστασία ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι και κάποιος να. Ρε παιδί μου, να είναι εκεί δίπλα σου όταν θα πέσεις, όταν θα χτυπήσεις, όταν θα νιώσεις άβολα, άσχημα, δυσφορία.
1: Όχι
0: είναι
1: μόνο
0: φοβερό.
1: Για τους μεγάλους ανθρώπους και για τα άτομα με αναπηρία. Και θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό το κράτος χρηματοδοτεί βοηθούς που δεν τους πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου, τους χρηματοδοτεί. Το κράτος για να έχεις έναν άνθρωπο εκεί να μπορεί να σε βοηθεί να εξυπηρετήσει, ρε παιδί μου, καλύτερα.
0: Φυσικά. Μπράβο στο Δήμο Πεντέλης, θα το ξαναπώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να σας πω.
0: Στα ωραία νέα της ημέρας, μην μελαγχολούμε. Είναι ωραία είδηση αυτή.
1: Ναι, καλή, είναι πολύ ωραία είδηση.
0: Ακριβώς.
1: Σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έχει κληρωθεί η παίκτρια.
0: Έχει κληρωθεί η Μαρία και μας περιμένει για να δούμε αν θα είναι η 13η τυχερή σήμερα, γιατί σήμερα είναι σπουδαία μέρα. Αν δώσουμε και 1000 ευρώ. Θα είμαι και πλέον το γούρι του Kiss 92,9.

0: Είμαστε στον αέρα λοιπόν του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Η φίλη μας η Μαρία είναι ήδη στη γραμμή και περιμένει, γιατί είναι η παίκτρια που έχει κληρωθεί για να διεκδικήσει σήμερα το 13ο χιλιάρικο, παιδιά, ούτε που το πιστεύω που το λέμε. Καλημέρα Μαρία.
1: Έλα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστούμε. Ρε συ Μαρία, άκου να δεις τώρα. Φυσικά εσένα σε νοιάζει περισσότερο να κερδίσει τα 1000 ευρώ. Αλλά και εμένα με νοιάζει, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και θέλω να δώσω ένα 1000, ρε παιδάκι μου.
1: Να τα εκατοστήσετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα γίνει, θα το πάρουμε το 1000 έτσι να είναι μια μέρα ωραία και να με λένε γουρλί?
1: Πολύ θα το θέλαμε. Μακάρι. Μακάρι να μας φέρει γούρι ότι έχετε γενέθλια σήμερα. Μακάρι.
2: Ο πληθυντικός σου αξίζει. Ο πληθυντικός σου αξίζει, εγγύρεμα. Ο πληθυντικός σου αξίζει.
1: Να μιλάω στον ενικό, εντάξει.
0: Είναι στον ενικό, ρε εσύ, Μαρία.
2: Μπορεί να είναι 100 χρονών, αλλά είναι ένα παιδί μέσα του.
0: Είναι ο δικός σας Αργύρης.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να στον ενικό Αργύρη.
0: Να σου πω, Μαράκι, να... τώρα σοβαρά. Επειδή για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το πάρει. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss όλη μέρα? Γιατί ξέρεις, μετά την εκπομπή μας εμείς που τελειώνουμε 10 η ώρα, όλη η παραγωγή δίνουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε σήμερα. Το ξέρεις αυτό?
1: Το γνωρίζω, αλλά εχθές έλειπα έτσι κι αλλιώς όλη μέρα από το σπίτι, οπότε δεν έχω ακούσει καθόλου γενικά
0: μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, όλοι αυτό παθαίνουν όταν κληρώνονται, τυχαίνει την προηγούμενη μέρα να μην μπορούν να ακούσουν. Λοιπόν, επομένως,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Πρέπει να μου είσαι διπλά γρήγορη, το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Ωραία,
0: έτσι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Τι λες, είσαι ψυχολογικά έτοιμη να ξεκινήσουμε?
1: Έτοιμη είμαι, ναι.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στη σειρά που θα ακούσεις? 2, 4, 8, 16.
1: 17.
0: Πώς ονομάζεται η νεραίδα που συνοδεύει τον Peter Pan?
1: Τιγκερμπέλ.
0: Πόσες ταινίες περιλαμβάνει η αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών?
1: 4.
0: Ποιο είναι το όνομα του ρομπότ στην ταινία Wall-E?
1: Άλλη.
0: Σε ποια πόλη διοργανώνεται το περίφημο Met Gala κάθε χρόνο?
1: Άλλη.
0: Ποιο μουσικό όργανο έχει ασπρόμαυρα πλήκτρα?
1: Πιάνο.
0: Ποιο ιστορικό τείχος έπεσε το 1989 σηματοδοτώντας το τέλος?
1: Βερολίνου.
0: Ποιο μυθικό πλάσμα είχε σώμα λιονταριού, φτερά, αιτού και κεφάλι ανθρώπου?
1: Άλλη.
0: Πόσες μέρες χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο?
1: 365.
0: Από τι αποτελείται κυρίως ο ιστός της αράχνης?
1: Καθόλου καλά, πολύ. Καθόλου καλά.
2: Όχι καθόλου καλά, περίμενε. Καταρχάς θα σου πω από τι αποτελεί το ιστός αράχνης. Από πρωτεΐνη, φιλενάδα.
1: Φανταστικό.
0: Μαράκι, άκουσέ με λίγο προσεκτικά. Σε ρώτησα, ναι, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στη σειρά? 2, 4, 8, 16. Μετά ποιο είναι?
1: 18, βέβαια.
0: Όχι, Μαρή, το 32 είναι.
2: 2, 2, 2, 4. 2, 4, 8. 2, 8, 16. 2, 16. Δεν πειράζει, καλέ.
0: Αυτό εννοώ.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
2: Συγγνώμη, καλέ.
0: Ζητάει συγγνώμη.
2: Οι ταινίες στην αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είναι 3. Γιατί είναι τριλογία. Πρέπει να προσέχετε πολύ καλά τις ερωτήσεις. Το όνομα του ρομπότ στην ταινία Wall-E είναι Wall-E. Αχ, το Met Gala.
1: Αυτά δεν τα ξέρω καθόλου. Καθόλου σε καμία.
2: Να πηγαίνεις με το ένστικτο, μη φοβάσαι. Στην πόλη που διοργανώνει το περίφημο Met Gala είναι στη Νέα Υόρκη. Το μυθικό πλάσμα που είχε σώμα λιονταριού, φτερά ετού και κεφάλι ανθρώπου δεν είναι ο Αργύρης Αγγέλου, είναι η Σφίγγα. Αυτά.
1: Μάλιστα, το ξέραμε αυτό. Αυτό το ξέραμε.
0: Βρε, όλα τα ξέρες. Οι απαντήσεις μέσα σε ερωτήσεις ήταν. Λοιπόν, μου ήσουν αγχωμένη.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Εγώ χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε. Χαρήκαμε πολύ που έπαιξες.
1: Πάρα πολύ.
0: Χαρήκαμε πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πάντως.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κις Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 10 λεπτάκια πριν μπει 9 η ώρα.
1: Ναι, και πάμε να...
0: Να μάθουμε.
2: Kiss Couscous.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, την Γιάρα Φεράνη την ξέρεις, τη γνωστή Ιταλίδα influencer που είχε σπάσει όλο το ίντερνετ με τους εκατομμύρια followers της και με τα σκάνδαλα
0: που
1: τα
0: είχε
1: οποία...
0: κάνει μια πάτη με κάτι...
1: Καλέ, με τα πανετώνε, που τα είχε πανετώνε. Κάνει μια πάτη που τα, και καλά τα πουλούσε για φιλανθρωπικό σκοπό και τα μπάζωσε όλα τα λεφτά. Τα πήρε, τα
0: έβαλε στην τσέπη.
1: Ναι, αθώθηκε. Mm. Δεν ξέρω, εντάξει τώρα τι να σου πω, influencers είναι μυστήρια πλάσματα.
0: Για πες τι έκανε η μαντάμ.
1: Λοιπόν, έφτασε την Κυριακή που μας πέρασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μίλησε με πολύ ωραία λόγια για την Ελλάδα. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, γιατί έχει έρθει αρκετές φορές. Και είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα, είπε. Και μάλιστα αυτή τη φορά θα επισκεφθεί τη Μήλο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας μύθος με τη Μήλο, τον οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Λέει ο αστικός αυτός θρύλος ότι αν πας στη Μήλο, χωρίζεις.
0: Ναι, το ξέρω, γιατί είναι πολύ ζευγαρονησί.
1: Ή χωρίζεις ή παντρεύεσαι.
0: Εγώ έχω πάει στη Μήλο τα παλιά χρόνια.
1: Χωρισμένο σε βλέπω πάντως.
0: Ήμουνα σε σχέση τότε.
1: Χωρισμένο σε
0: βλέπω. Χωρίσα πολλά χρόνια μετά.
1: Όπως και να έχει, μην πατήσετε στη Μήλο.
0: Το θέμα με τη Μήλο δεν είναι το εξής. Το θέμα με τη Μήλο είναι ότι έχει φυσικά

0: άπειρες και υπέροχες παραλίες. Πολλές παραλίες.
1: Θέλω να πω διακοπές.
0: Φημίζεται. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Τις περπάτησα όλες μία προς μία με την Παντόφλα και τη Σαγιονάρα. Και αφού έφυγα από τη Μήλο, έμαθα ότι η Μήλος διαθέτει την κόκκινη οχιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πιο δηλητηριώδες φίδι της Ελλάδας. Και την περπάτησα όλη τη Μήλο με την Παντόφλα μέσα από τα.
1: Μάλιστα. Μην αγχώνεσαι, γιατί τώρα που υπάρχει οικολογική καταστροφή, μπορεί να έχουν φύγει αυτά τα φίδια και να μην υπάρχουν πια όπως υπήρχαν στα 80's που θα πήγε εσύ.
0: Θέλω να πω ότι αφού γλίτωσα από την κόκκινη οχιά. Το να χωρίσει είναι το λιγότερο.
1: Αφού γλίτωσε από την κόκκινη οχιά και τώρα είσαι με την άλλη οχιά στο σταθμό.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πρώτο κουσκούς, γιατί σου έχω και δεύτερο.
0: Για πες.
1: Ο David Beckham απέκτησε αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας.
0: Άργησε, εγώ νόμιζα υπήρχε ήδη.
1: Ε, όχι, ρε, εσύ. Δεν είναι, δεν γίνονται τόσο γρήγορα.
0: Το ξέρεις ότι πληρώνουν για να βάλουν αστέρι εκεί. Εσύ τι νόμιζες, μόνο Δόξα χρειάζεται.
1: Ούτε καν. Σιγά μην πληρώνουν για να βάλουν το αστέρι μου.
0: Εγώ θα βάζα.
1: Εσύ θα.
0: Αν
1: αλήθεια,
0: μπορούσα,
1: θα βάζες.
0: Φυσικά και θα βάζα.
1: Θα πληρώνεις για να βάλεις τα στέρι μου,
0: ωραία. Σιγά, γιατί.
1: Να σου πω κάτι, μου φαίνεται τέτοιο.
0: Ματαιόδοξο.
1: Ματαιόδοξο, μου φαίνεται, ρε παιδί μου, τέτοιο σαν αυτούς που αγοράζουν followers στο Instagram.
0: Ναι, αλλά για σκέψω ότι θα πεθάνεις και θα περνάνε από εκεί και θα το βλέπουν
1: και
0: τα στέρι σου.
1: Και θα το πατάνε με τα βρωμοποδαλά.
0: Γιατί τι μένει η ζωή μας όταν. Άμα πεθάνεις, τι μένει πίσω.
1: Τι ένα στέρι που θα το πατάει ο κακομοίρης.
0: Ένα στέρι που μπορεί κάποιο καημένο να πάει κάποια στιγμή να φωτογραφηθεί εκεί δίπλα και να πει κάποτε υπήρχε ένα αργύρι.
1: Εγώ θα ήθελα να έρχονται να φωτογραφίζονται στον τάφο μου. Όπως στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που πηγαίνουν και βγάζουν φωτογραφίες δίπλα. Όπως στην Edith Piaf.
0: Ποιος πάει και βγάζει φωτογραφίες δίπλα στην Αλίκη.
1: Α, δεν έχεις δει καθόλου TikTok, ε.
0: Αλήθεια.
1: Πολλοί άνθρωποι. Εγώ πώς έμαθα ότι είναι εκεί ο τάφος της Αλίκης.
0: Πώς έμαθες.
1: Βλέποντας τα βίντεο στο TikTok. Και πήγα και εγώ και τον είδα από κοντά. Μια χαρά. Πολύ ωραίος, περιποιημένος. Απλά η βλακία είναι ότι εγώ θέλω να με κάψουνε. Οπότε δεν ξέρω που θα βάλω τις τάχτες μου για να περνάει ο κόσμος να φωτογραφίζεται.
0: Σου φτιάξουμε ένα καντιλέ.
1: Ένα μνημείο νομίζω ότι θέλω να φτιάξουνε.
0: Μνημείο.
1: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο Μέτς. Ναι. Ένα μεγάλο άγαλμα. Το οποίο όμως μεγάλο να είναι ακριβώς όπως το μέγεθός μου. Δεν με νοιάζει κάτι υπερβολικό.
0: Πού? Στη Χαλκίδα, ψηλά στην
1: δεν
0: κορφή.
1: Θέλω στη Χαλκίδα.
0: Άκουσέ με, σου έχω τοποθεσία ωραιότατη.
1: Ναι.
0: Φιλέτο.
1: Ναι.
0: Κάτω από το κάστρο, μέσα στο πράσινο, δίπλα από τον τάφο του Σκαρίμπα.
1: Ποιος είναι ο Σκαρίμπας?

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you.

0: GR.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές μπακέτες and more High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση.

0: στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Φύλαμε σκληρά πριν φύγεις.
1: Δηλαδή.
0: Καλοκαιρινή. Στεναχώρια θα ξεράσω, ρε Αργύρη.
1: Έτσι δεν μου ζήτησε.
0: Σε καμία περίπτωση, ειδικά με τις πανακόπιτες που έχεις τώρα στα δόντια σου.
1: Είχα μια λιγουρίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ σημαντική και θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Σήμερα, λοιπόν, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Έρχομαι και σας απαντάω, λοιπόν, υπεύθυνα, πως ναι, λοιπόν, μπορεί και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο day.gr / Fiber για να δεις πως μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, σήμερα ο καιρός θα είναι φανταστικός. Και πώς δεν θα ήταν φανταστικός, αφού έχω εγώ γενέθλια.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πάρα πολύ καλός, τον έχω κάνει παραγγελία ειδική. Είπα σήμερα 16 Ιουνίου να είναι ο καιρός πάρα πολύ καλός. Και αυτός ο καιρός έφτασε.
0: Δεν κάνεις μια παραγγελία για την κίνηση, γιατί νιώθω ότι είσαι τσαραλατάνος και θα βρέχει καρεκλοπόδαρα σήμερα.
1: 32 βαθμούς Κελσίου, 31-32, εκεί θα κοιμανθεί η θερμοκρασία. Ζέστη πολύ. Για την κίνηση δεν ξέρω, θα ρωτήσω τα βαρομετρικά αν μπορούν να κάνουν.
0: Πιάσε το δεξί βαρομετρικό σου, να δούμε πώς νιώθεις σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι φρικαλέα. Να σας πω ότι ο Κηφισός από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τη Λυκόβρηση φτάνει. Πιάνει, περνάει κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση.
1: Έτσι, πως είπες το πάνω, θα έλεγα θα φτάσει μέχρι πάνω τον Όλυμπο.
0: Μέχρι τον Όλυμπο ριακά φτάνει. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας όλη άνοδο είναι τραγελαφικό ανέκδοτο. Το κεντράκι μας, το κέντρο μας, Βασιλής Σοφίας, η άνοδός της είναι πίχτρα, όπως και η Αρδιτού, παιδιά μου, είναι πίχτρα. Όπως και η Πειραιώς, εκεί κοντά στην Ομόνια και η άνοδος και η κάθοδος. Γενικότερα κάντε υπομονή. Υπομονή.
1: Υπομονή. Υπομονή.
0: Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Κάντε υπομονή, λέει όλο.
0: Πάμε να δούμε τώρα το τζίνι που είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μπουκάλι.
1: Άντε πάλι με τις βλακίες.
0: Την Χριστίνα Αγγιλαροπούλου.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 14 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε μπει για τα καλά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και παιδιά, τώρα σας έχουμε όλοι έτσι μια καραμέλα που πιπηλάμε, ότι η ευτυχία δεν θέλει χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται μια έρευνα που το καταρρύπτει αυτό. Η ευτυχία θέλει χρήματα.
1: Και γι' αυτό έχω αυτή τη μουσική.
0: Παγκόσμια έρευνα λοιπόν, και θα δούμε και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι η οικονομική άνεση δεν αποτελεί εγγύηση για μια ευτυχισμένη ζωή, η διεθνής ανάλυση όμως επιχειρεί να προσδιορίσει το επίπεδο εισοδήματος. Με πόσα λεφτά το χρόνο θα ήσασταν ικανοποιημένοι?
1: Το χρόνο.
0: Ναι, αλλά μην μου πείτε τρέλες με 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιλάμε για κάτι λογικό.
1: Εγώ θα ήθελα μία φορά το χρόνο να μπορώ να αγοράζω ένα σπίτι για έναν άνθρωπο που αγαπώ.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Τι σπίτι?
1: Ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να ζήσει. Να
0: πάρω
1: τη μία χρονιά να πάρω ένα σπίτι στη μάνα μου, την άλλη χρονιά να πάρω ένα σπίτι στην αδερφή μου,
0: Μπάρμπι εξοχικό, μπάρμπι μπάρμπεκιου, να στα πάρω.
1: Γιατί? Να δελεάσω συντρόφους να είναι μαζί μου και να με παντρευτούν, γιατί θα έχω χτίσει μία περιουσία πολλών σπιτιών. Μην νομίζει, να σου πω κάτι για την ακρίβεια, αυτό που σου λένε κομπίνα.
0: Δεν έχω πει καν το θέμα, αλλά πες την κομπίνα.
1: Τίποτα, κομπίνα.
0: Πες.
1: Παίρνω 500.000 ευρώ το χρόνο μισθό.
0: Ναι.
1: Είμαι ευτυχισμένη.
0: Πού τα βρίσκεις, Μαρίτα, 500.000 το χρόνο?
1: Ποιος
0: σου τα δίνει, ποιος ηλίθιος τα δίνει?
1: Δεν με ρώτησες πώς θα θέλω. Το θέμα είναι να το πω στο σύμπαν. Θέλω 500.000 ευρώ το χρόνο, ναι, να πάρω. Γιατί δεν υπάρχουν YouTubers που βγάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο? Εγώ δηλαδή τι λιγότερο έχω, επειδή δεν κάνω YouTube πια.
0: Πόσοι είναι που βγάζουν 500.000 και 1 εκατομμύριο
1: υπάρχουν
0: το χρόνο YouTubers?
1: Αργύρι, υπάρχουν πολύ, άστο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε τώρα με πραγματικά γεγονότα. Τώρα 500.000 ευρώ και να αγοράζω ένα σπίτι κάθε μήνα. Βλακίες.
1: Κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αφορμή τα ευρήματα λοιπόν αυτής της έρευνας, τα δεδομένα απλώθηκαν σε 123 χώρες και τα αποτελέσματα βγήκαν από 123 χώρες λοιπόν. Και στόχος αυτής της έρευνας είναι το σημείο κορισμού εισοδήματος, δηλαδή το ποσό που θεωρείται αρκετό ώστε κάποιος να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο οικονομικά συνδεδεμένης ευημερίας. Στην πρώτη θέση λοιπόν συνολικής κατάταξης βρίσκεται η Ισλανδία.
1: Η Ισλανδία, θέλω να σου πω, ότι είναι πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχω ζήσει.
0: 163.000 ευρώ το χρόνο για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο επίπεδο ικανοποίησης. Ακολουθεί η Αυστραλία με 161.000 ευρώ, δολάρια το χρόνο. Τρίτη κατατάσσεται η Ελβετία με 154.000 δολάρια. Και την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Νέα Ζηλανδία, που το απαιτούμενο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 137.000 δολάρια.
1: Καλά, τι θα κάνω, θα τα μοιράσουν στους μπαμπουίνους εκεί πέρα στη Νέα Ζηλανδία?
0: Είναι ακριβές χώρες αυτές, ρε. Για να μπορέσει να είσαι άνετος, καλός, σωστός, ωραίος, τίμιος, πρέπει να βγάλεις τόσα λεφτά.
1: Νέα Ζηλανδία, πού θα τα βάλω τα λεφτά? Θα τα βάλουν κάτω από τα δέντρα να βγατήσουν
0: στα στρώματα από κάτω, ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα να δούμε και τι σειρά κατάταξη έχει η Ελλάδα.
1: 10 ευρώ το χρόνο.
0: Η ανάλυση υπολογίζει ότι το απαιτούμενο ετήσιο εισόδημα που ανέρχεται περίπου στα 35.000 δολάρια. Δηλαδή και γύρω στα 32.000 ευρώ. Σου λέει ότι με 32.000 ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα περνάς μια χαρά.
1: Περνάς μια χαρά, μάλιστα.
0: Εσύ πιστεύεις περνάς μια χαρά με 32.000 ευρώ το χρόνο? Εσείς πιστεύετε ότι περνάτε μια χαρά με 32.000 ευρώ το χρόνο? Για στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
1: Αν είσαι οικογένεια,
0: δηλαδή
1: αν είσαι οικογένεια, δεν περνάς καλά με 32.000, γιατί σκέψου ότι σίγουρα οι οικογένειες, αν έχουν δύο μισθούς, πες ότι ο καθένας έχει από 1.000.
0: Είναι 2.700 το μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Δεν το λες και...
0: Τώρα, αν έχεις και δάνειο, βέβαια, και αν έχεις και φροντιστήρια.
1: Και αν έχεις και παιδιά που πρέπει να τα πηγαίνεις σε φροντιστήρια, δραστηριότητες, ναι, να τα ταΐσεις, να τα ντύσεις, να τα καθαρίσεις.
0: Ας σκεφτώ ότι ο μέσος μισθός όμως στην Ελλάδα είναι γύρω στα 800 ευρώ. Τα 2.700 το μήνα τα λες και καλά.
1: Τα λες καλά.
0: Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα 2.700 και το σταυρό μας να κάνουμε. Για όσους τα παίρνουν. The Breakfast Show.

0: Όταν τα αστέρια λάμπουν, είμαστε παρέα. Μάλιστα. Αυτό λέει η Ριάννα τώρα στην ομπρέλα.
1: Νομίζω τα πες λίγο. Όταν είμαστε παρέα, τα αστέρια λάμπουν.
0: Όχι, όχι. Βγάζει νόημα. When the stars sign, we stand together.
1: Ναι, αλλά στα ελληνικά έτσι βγαίνει το νόημα.
0: Τέλος πάντων, ό,τι
1: θέλεις. Πού να ξέρεις εσύ ελληνικά όμως.
0: Δεν θα σχολιάσω τίποτα γιατί σέβομαι τα πάρα πολλά χρόνια κούρασης και ζωής πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Χρόνια πολλά αργή.
1: Και καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι ζούμε όλοι οι άνθρωποι ένα δράμα με τα γυμναστήρια, το ότι πρέπει να κάνουμε γυμναστική, πρέπει να κινούμαστε, πρέπει να έχουμε αυτή τη ζωή τέλος πάντων περίεργη.
1: Πήγα χθες.
0: Συγχαρητήρια. Έχω να πάω από το. Δεν θυμάμαι, από τον Ιανουάριο νομίζω έχω να πάω χωρίς πλάκα τώρα.
1: Από το 2014.
0: Το 2014 δεν πήγαινα γυμναστήριο. Ξεκίνησα το 2019 και μετά ήρθε ο COVID.
1: Από το 2019 έχεις να
0: λοιπόν,
1: πας.
0: Άκου τώρα, έχει βγει μια φανταστική έρευνα για το πώς μπορούν τα κορίτσια, βασικά ναι. Όχι μόνο τα κορίτσια και τα γόρια, αλλά λέγεται Lazy Girl Workout.
1: Ναι.
0: Και το δοκιμάζουμε όλες φέτος. Θα ξεκινήσω κι εγώ να το δοκιμάζω. Πρέπει να βρει. Καταρχάς δεν χρειάζεται να γυμνάζει ένα αθλητή που πηγαίνουν κάποιοι 5 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο και
1: όχι, εσύ το παθαίνεις αυτό.
0: Εγώ το παθαίνω και αυτό το κόβω μετά. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο άσκησης στον οποίο μπορείς πραγματικά να αφοσιωθείς και να τον ακολουθείς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Έτσι.
0: Τι μπορεί να είναι αυτό? Γρήγορο περπάτημα. Βγαίνω και κάνω, ξέρω εγώ, 6.000 βήματα τη μέρα.
1: Τζόκινγκ.
0: Κάτι απλό. Καλά, τζόκινγκ όχι, περπάτημα ναι.
1: Γιατί σε ένα ωραίο, πάρκο κοντά στο σπίτι σου να πας να τρέξεις. Και σε ένα ωραίο πάρκινγκ, γιατί μια χαρά.
0: Ντρέπομαι, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε χώρους να τρέχω.
1: Δεν μιλάμε μόνο για σένα, μας ακούν και άλλοι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, να σου πω αυτό. Επίσης οι πιλάτες, η πιανδυνάμωση. Πιλάτες λέω να ξεκινήσω τώρα,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Σύντομες προπονήσεις, είναι 20 λεπτάκι τη μέρα, ρε παιδί μου.
1: Χορός.
0: Χορός.
1: Που λέγαμε να πάμε να γραφτούμε, ποτέ δεν πήγαμε.
0: Γιατί εγώ που έλεγα θα πάω για pole dancing, εγώ που έλεγα θα γραφτώ πατίνια.
1: Εγώ έχω πάει pole dancing.
0: Το ξέρω.
1: Και έχω σακατευτεί.
0: Εμένα μου αρέσει άλλο είδους γυμναστική, το οποίο μπορώ να εξασκούμε με τις ώρες.
1: Τον έρωτα. Ωραία γυμναστική είναι και αυτή.
0: Πολύ ωραία γυμναστική.
1: Και θερμίδες με τον έρωτα.
0: Εγώ εννοούσα τη μάσα, Αργύρι μου.
1: Η μάσα δεν καίει θερμίδες. Ρίχνει θερμίδες, φέρνει θερμίδες.
0: Γιατί δεν χρειάζεται ο οργανισμό. Ξέρεις πόσες θερμίδες καίω για να κάψω αυτά που έχω φάει τόσο
1: που
0: τρώω.
1: Πάντα αυτά που τρώω είναι παραπάνω θερμίδες από αυτά που καίς. Ενώ τον έρωτα.
0: Τέλος πάντων.
1: Σ' άρεσε λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims. Μ' άρεσε. Θύμησες τώρα τι μου έφερε στο μυαλό. Teddy Swims και Bad Dreams.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις
4: που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

0: 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Έτσι, με Λωρίν και Τατού συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να μάθουμε κάτι, είναι ωραία μέρα για να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά μου, αναρωτιέμαι, ξέρατε γιατί τα σχολεία στην Ελλάδα κλείνουν σχεδόν 3 μήνες και τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες? Από τα μέσα Ιουνίου, λοιπόν, ως αρχές Σεπτεμβρίου, τα ελληνικά σχολεία παραμένουν κλειστά για περίπου 3 μήνες, ένα διάστημα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα ήταν μια κατεξοχήν αγροτική κοινωνία. Η μεγάλη σχολική διακοπή επέτρεπε στα παιδιά να συμμετέχουν στις αγροτικές υποχρεώσεις της οικογένειας. Εξίσου όμως καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το κλίμα. Τα ελληνικά καλοκαίρια συγκαταλέγονται στα θερμότερα της Ευρώπης, με θερμοκρασίες που συνήθως ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παλαιότερα, λοιπόν, χωρίς κλιματισμό στα σχολικά κτίρια, η διεξαγωγή μαθημάτων στους καλοκαιρινούς μήνες ήταν εξαιρετικά δύσκολη και η πρόκληση αυτή παραμένει ακόμα και σήμερα.
2: Ήταν παλιότερα, καλέ, αφού δεν υπάρχουν κοντίσεις στα σχολεία. Εμείς βράζαμε κάθε καλοκαίρι.
0: Παρέμεινε αυτή η συνήθεια. Αφού δεν ανοίγουν τα σχολεία, δεν βάλαν και κλιματιστικά, επομένως γι' αυτό το λόγο δεν ανοίγουν. Η Ελλάδα, λοιπόν, δεν είναι η μοναδική χώρα με εκτεταμένες θετινές διακοπές, αλλά σίγουρα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Οι χώρες της Μεσογείου, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, ακολουθούν παρόμοιο μοντέλο, με διακοπές που συχνά ξεπερνούν τις 10 και τις 12 εβδομάδες, γιατί είναι εξίσου θερμές χώρες πολύ. Αντίθετα, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, οι θερινές διακοπές περιορίζονται συνήθως στις 6-8 εβδομάδες.
2: Τραγικό.
0: Ενάμιση με 2 μήνες.
2: Τραγικό.
0: Ελλάδα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. For all the

0: Justin. Μπορώ να το κάνω όλη την ώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα ζώδια, παιδιά μου, για να μάθουμε τι θα προκύψει σήμερα στα γενέθλια του Αργύρη. Λοιπόν, πώς θα μας βρει αυτή η μέρα.
1: Συγκεντρωθείτε, παιδιά, όσοι είστε εδώ στην παρέα, στην τρελοπαρέα του Kiss 92,9. Η Αφροδίτη στο Λέοντα σου λέει σήμερα, σε εξάγωνο με τον ουρανό, φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις. Φλερτ, κοινωνικότητα και ξαφνικές εξελίξεις. Ναι, ιδιαίτερα σου λέει ευνοημένα είναι τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε αναλυτικά. Κριός. Φίλε Κριέ, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας, αλλά τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου.
0: Ταύρε μου, κάποια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να σε βγάλει από το πρόγραμμά σου, όμως θα καταλάβεις γρήγορα πώς λειτουργεί υπέρ σου.
1: Δίδυμάκια μου, συνάδελφοι, συγκεντρωθείτε λοιπόν τώρα γιατί ήρθε η ώρα μας. Η Τρίτη, αγαπημένα μου δίδυμάκια, κινείται στους δρόμους, στους δικούς μας ρυθμούς και μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε στο επίκεντρο των εξελίξεων, συζητήσεων και νέων γνωριμιών. Στα αισθηματικά μας τώρα, η μέρα μας υπόσχεται έντονο επικοινωνιακό παιχνίδι και απρόβλεπτες εξελίξεις.
0: Μάλιστα, καρκίνε μου, μέσα στην ημέρα θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι λειτουργούν πραγματικά υποστηρικτικά απέναντί σου. Πρόσεξε μόνο την κυκλοθυμία και μην κρατήσεις μέσα σου όσους σε πιέζουν.
1: Αχ, ναι, μισό να γυρίσω στη σελίδα. Φίλε μου, λιονταράκι, ένα πρόσωπο μπορεί να σου κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή να σε στηρίξει σε μια σημαντική απόφαση. Η ημέρα ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές, αλλά και την προσωπική σας προβολή.
0: Παρθένε μου, η σημερινή Τρίτη σε βάζει σε διαδικασία σκέψη για σημαντικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις το επόμενο διάστημα, κυρίως επαγγελματικά και προσωπικά θέματα που σε πιέζουν εδώ και καιρό.
1: Ζυγάκια μου καλά, είναι πιθανό να οργανωθεί μια μετακίνηση, μια έξοδος ή μια συνάντηση που θα γεμίσει έμπνευση και ενθουσιασμό.
0: Και οροσκόπος και ζώδιο σήμερα εσένα είναι καλά. Σκορπιέ μου, μπορεί να προκύψει μια σημαντική πληροφορία ή αποκάλυψη που θα αλλάξει τα δεδομένα μιας υπόθεσης.
1: Τοξοτάκια μου, μια συζήτηση μπορεί να σας αλλάξει τα σχέδια της ημέρας, αλλά και να σας ανοίξει ένα νέο δρόμο. Προσέξτε μόνο την υπεραισιοδοξία και τις βιαστικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ποιο ζώδιο είμαι εσύ?
1: Εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό. Κάποια πληροφορία έρχεται ξαφνικά και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση. Κράτησε την ψυχραιμία σου και μην αντιδράσεις παρορμητικά.
1: Υδροχόε μου και ζωή, μια συνάντηση ή συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε ένα πρόσωπο. Μείνετε ανοιχτοί στις αλλαγές και μην φοβηθείτε το νέο.
0: Το νέο
1: της ημέρας, το νέο πρόσωπο.
0: Δεν μπορώ άλλο. Ψαράκια μου, μια νέα πληροφορία μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε πιο εύκολη λύση σε κάτι που σας απασχολεί. Προσέξτε μόνο την υπερευαισθησία σας.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αυτά ήταν για σήμερα. Δεν ξέρω τι καταλάβατε, αλλά
0: τίποτα.
1: Πορευτείτε.
0: Ακριβώς.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Με έχει τρελάνει, λέει η Britney Spears εδώ στον 92,9 και εσείς μας τρελάνατε, λέει, ήρθε η ώρα να φύγουμε.
2: Παιδιά μου, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα. Ευχαριστώ προσωπικά για τα άπειρα μηνύματα στο Viber και το εννοώ τα άπειρα. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλους σας και στα social media αλλά και εδώ στο Viber του σταθμού. Ήταν μια υπέροχη. Πέρασε σαν νεράκι σήμερα η εκπομπή, ειλικρινά.
1: Πες για την ανθοδέσμη που σου ήρθε για καλή επιτυχία από τη Μαρία Κάλλας.
2: Γιατί αυτό δεν μας έχεις πει μόνο. Instagram. Όχι, μπείτε ήτανε... να δείτε πώς ξύπνησα σήμερα το πρωί, γιατί το κορίτσι μου εδώ πέρα μου πήρε κατακόκκινα τριαντάφυλλα και τα βρήκα όταν άνοιξα την πόρτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό.
2: Εννοούσες.
1: Ήταν reference από το παραπέντε ότι καλή επιτυχία στη νέα σου εκπομπή Μαρία Κάλλας,
2: ναι,
1: που είχε στείλει στη Φρίντα.
2: Ναι. Ναι. Αυτά τα τριαντάφυλλα δεν πήρα το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, δεν τα πήρες από τη Μαρία Κάλλας, τα πήρες από μια άλλη εξίσου σημαντική καλλιτέχνηδα.
2: Τη Μαρία Μάλλας.
1: Η ζώνη.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν. Ήταν αστείο αυτό. Επειδή είμαστε πάρα πολύ αστείοι, καταλάβατε. Και αυτό θα το καταλάβετε τώρα στο Best of που θα έρθει με τις καλύτερες στιγμές της ημέρας. Αλλά πριν από αυτό, να σας πούμε ότι έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με πολλή όρεξη και πολλή μουσική. 92 λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ δωρεπιταγή για καύσιμα της ημέρας, παρέα με την Ελίν και άλλο ένα Kiss Fuel Pass.
1: Το απόγευμα στην Ελένη και στον Αλέξανδρο.
2: Εμείς σας αφήνουμε σιγά σιγά για
1: αύριο
2: να πάμε να γιορτάσουμε.
1: Αύριο αν ζήσουμε από τη βραδινή μας έξοδο που θα είμαστε ρετάλια το πρωί.
2: Θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα Dan. Να είστε κι εσείς, γιατί είναι πολύ ωραίο όταν είστε κι εσείς εδώ και όταν γινόμαστε τόσο μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα τη μέρα σας.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Σας θέλω περισσότερο από ποτέ στο Viber της εκπομπής μας. Στέλνετε τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε στέλνετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα στείλετε. Ξέρετε
1: πολύ
2: καλά.
1: Εγώ θα σας πω τι θα στείλετε. Θα στείλετε τον αγαπημένο σας ρόλο που έχει παίξει αυτός ο αείμνηστος ηθοποιός.
2: Έτσι θα πάει όλη μέρα. Και το χειρότερο είναι ότι μ' αρέσει κιόλα να πάει έτσι. Αυτό είναι το
1: στείλετε χρόνια πολλά. Θα βρεθεί 3 ώρα το χάραμα έξω από το σπίτι σε Ζωργίνη Αγγέλου σαν τη μόρα.
2: Τι είμαι εγώ σαν και σένα, ρε. Που εκβιάζω να μου πούνε χρόνια πολλά. Στείλτε στο Viber, παρακαλώ.
1: Ένα μνημείο νομίζω ότι θέλω να φτιάξουν.
2: Μνημείο!
1: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο ΜΕΤΣ. Ναι. Ένα μεγάλο άγαλμα, το οποίο όμως μεγάλο να είναι ακριβώς όπως το μέγεθός μου. Δεν
2: ξέρω
1: με νοιάζει κάτι υπερβολικό.
2: Πού? Στη Χαλκίδα, ψηλά στην
1: Δεν
2: κορφή.
1: Δεν θέλω στη Χαλκίδα.
2: Άκουσε με! Σου έχω τοποθεσία ωραιότατη.
1: Ναι.
2: Φιλέτο.
1: Ναι.
2: Κάτω από το κάστρο, μέσα στο πράσινο, δίπλα από τον τάφο του Σκαρίμπα.
1: Ποιος είναι ο Σκαρίμπας?
2: Τι θα γίνει, θα το πάρουμε το χιλιάρικο έτσι να είναι μια μέρα ωραία και να με λένε γουρλί?
4: Πολύ θα το θέλαμε. Μακάρι. Μακάρι να μας φέρει γούρι ότι έχετε γενέθλια σήμερα. Μακάρι.
1: Ο πληθυντικός σου αξίζει. Ο πληθυντικός σου αξίζει, Αργύρινα. Ο πληθυντικός σου αξίζει.
4: Να μιλάω στον ελληνικό, εντάξει.
2: Δεν είναι στον ελληνικό, ρε Σιμαρία.
1: Μπορεί να είναι 100 χρονών, αλλά είναι ένα παιδί μέσα του.
2: Μαρία μου, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στη σειρά που θα ακούσεις? 2, 4, 8, 16,
4: 17.
2: Πώς ονομάζεται η νεραίδα που συνοδεύει τον Πίτερ Παν?
4: Τίνκερμπελ.
2: Πόσες ταινίες περιλαμβάνει η αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών?
4: 4.
2: Ποιο είναι το όνομα του ρομπότ στην ταινία Wall-E?
4: Πάλι.
2: Πόσες μέρες χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο?
4: 365.
2: Από τι αποτελείται κυρίως ο ιστός της Αράχνης?
4: Καθόλου καλά.
1: Θες να δεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου?
2: Το πρώτο διαστημικό ξενοδοχείο είναι σε λειτουργία, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάει από το 2027. Υπάρχει ένας εσωτερικός και εξωτερικός δακτύλιος. Ο εσωτερικός θα είναι ένα συνδετικό στοιχείο, ενώ ο εξωτερικός θα είναι η ραχοκοκαλιά του σταθμού και θα παρέχει στήριξη για κατοικήσιμες μονάδες, ηλιακούς συλλέκτες, καλοριφέρ και ένα σύστημα σιδηροδρομικής μεταφοράς. Πρόκειται για ένα χώρο που οι άνθρωποι θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
1: Συγγνώμη, θα έχει και τρένο.
2: Θα έχει και τρένο. Πού να πας?
1: Μέχρι και στο διάστημα θα έχει καλό τρένο.
2: Στο διάστημα πιο γρήγορα θα φτιαχτεί το μέτρο από τη Αθήνα.
1: Εννοείται καλέ. Στην Κυψέλη περιμένουμε από το 2001 να πούμε να μπει ο σταθμός. Θέλω να σου πω ότι η Καρντάσιαν, το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι όταν θέλει να κάνει BBL, εκείνη την περίοδο που κάνει τα πολύ ακραία BBL, γιατί τώρα έχει μαζέψει λίγο, έτρωγε fast food από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τη πάρουν το λίπος από το υπόλοιπο σώμα και να το βάλουν στον πισινό. Τουλάχιστον καθόταν ωραία. Κιμ Καρντάσιαν.
2: Στα μαλακά.
1: Καθόταν στα μαλακά. Ένα Θεσσαλονικιός έκανε το Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια και περπάτησε 2.200 χιλιόμετρα και χρειάστηκε 77 ημέρες.
2: Πόσες ώρες τη μέρα περπατούσε?
1: Σου λέω, σύνολο 2.200 χιλιόμετρα. Να τώρα δεν ξέρω. Λογικά σταμάταγε κιόλας.
2: Το φυσιολογικό είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα τη μέρα να περπατάς.
1: Ναι.
2: Είναι 28,5 χιλιόμετρα τη μέρα. 28 χιλιόμετρα τώρα δεν είναι μέχρι τη Μαλακάσα?
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
2: Ποιο μετά είναι?
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
2: Είναι μεγάλη διαδρομή. Δεν περπατιέται αυτό για 77 μέρες.
1: Τόσο έκανα στο Παρίσι, καλέ. Κάθε μέρα.
2: Ρε, 28 χιλιόμετρα τη μέρα έκανε.
1: Έκανε 35.000 βήματα. Άντε να είναι 20 χιλιόμετρα.
2: Τι πόδια είναι αυτά που έχεις πια? Γοργοπόδα.
1: Μίστερ εθνικά μπούτια είναι.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής.

0: καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα 5 λεπτά και μετά τις 10 στον Kiss. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, Μάνος Ιβογεωργάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με όλα τα νέα της επικαιρότητας και με οτιδήποτε εξής στον κόπο να μάθετε και να ενημερωθείτε. Και βέβαια θα ακούσουμε παράλληλα και αγαπημένα 90's του Now, όπως αυτό το οποίο μας θύμισε ο The Weeknd στο Popular. Ο καιρός δεν χρειάζεται από τίποτα περισσότερο, το βλέπετε, το νιώθετε, τον απολαμβάνετε στην παραλία. Ηλιοφάνεια όλη την εβδομάδα και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ενδεικτικά να σας πω, σήμερα στην μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 33. Και όλο αυτό στις 3 το μεσημέρι, όπως όλη την εβδομάδα. Αύριο Τετάρτη στους 32, την Πέμπτη στους 31. Βλέπω όμως και το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης την Πέμπτη μετά τις 3 το μεσημέρι, με τον υδράγυρο, όπως είπα, στους 31, την Παρασκευή με ηλιοφάνεια 33, το Σάββατο 33 με ηλιοφάνεια και την Κυριακή θα έχουμε το πρώτο 35 της εβδομάδας με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά από τις 12 το μεσημέρι, δηλαδή μετά τις 12 θα ξεκινήσουν τα 30, 31, 32, τα οποία θα κορυφωθούν την Κυριακή με 33, ίσως και 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καλό θα είναι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας σε κάποια από τις παραλίες της πόλης, και όχι μόνο, είναι ιδανικότατες οι συνθήκες κονίδησης, με εξαίρεση τη Βοηδοκυλιά, μια υπέροχη παραλία που σας ενιστώ ανεπιφύλακτα να την επισκεφτείτε και να απολαύσετε έτσι το μπάνιο σε αυτά τα όμορφα νερά, σε αυτή τη μαγευτική παραλία. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Δώσε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι μου. Ετοιμάστε κι εσείς το δικό σας παρεπιπτόντος. Μέχρι τότε, Andrea Tick, Biopal Sunshine, Love's a Game, και αμέσως μετά A-Lock με τον Khalid θα έρθουν στην παρέα με το Dive Into Me.

ξεκινήσουμε και τα νέα της ημέρας έτσι σιγά σιγά με το πάντοτε επίκαιρο και σοβαρό θέμα της οικονομίας. Το νέο πολυνομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνει σημαντικά κοινωνικά, φορολογικά αλλά και επιστολογικά μέτρα. Προβλέπει την έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ετήσιο βοήθημα 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρή προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός με χαμηλότερο όριο σύνταξης στα 5.000 ευρώ και δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις. Στο δημόσιο τώρα, προσωπική διαφορά για νεοπροσλαμβανόμενους αντικαθιστάται από επίδομα εξομάλυνσης ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπεται και συμψηφισμός με τυχόν προσωπική διαφορά από το 2026 χωρίς μείωση στις αποδοχές. Επιπλέον, θεσπίζεται μεταβατική απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης στα υβριδικά αυτοκίνητα, ενισχύονται οι έλεγχοι στα επαγγελματικά οχήματα και εισάγονται νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τα επενδυτικά κεφάλαια. Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης παρατάσεις προθεσμιών και επίγουσες διατάξεις για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συμβάσεις προσωπικού και τέλος θέματα κυβερνοασφάλειας.

Armin Van Buuren, Energy, Marlo Rex, Like a Child, πολύ πολύ αγαπημένο. Με αυτό πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο με πολύ πολύ αγαπημένα 90's Now και φυσικά όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας. Είμαι ο Μάνος Ιωβογιοργάκης, είστε στον Kiss. Καλή μας μέρα, παρέα μέχρι τη μία.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

με τη φωνή του Jimmy Somerville από την υπέροχη εποχή των 80s και τους Bronski Beats, το Small Town Boy, βέβαια ρεμιξαρισμένο από τον The Soffer. Ξεκινάμε και αυτό το ημίωρο, λίγο πριν ακούσαμε τους Babes on the Run με το Power. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, θα παραμείνουμε λίγο στα της οικονομίας, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ελαφρά σήμερα μετά τη σημαντική πτώση σχεδόν 5% της χθεσινής ημέρας. Το αμερικανικό αργό κινήθηκε γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι και το Brent κοντά στα 82. Η παγκόσμια αγορά βέβαια παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη Συμφωνία για Ακεχηρία και έλεξη του πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η οποία εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ομαλή επαναλειτουργία των ναυτικών δρομολογίων στα στενά του Ορμούς, μια κρίσιμη εισοδό από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Παρά τώρα την αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, αλλά και την πιθανή υπογραφή μιας προσωρινής συμφωνίας στην Ελβετία, η έλλειψη επίσημων λεπτομεριών διατηρεί ακόμα την αβεβαιότητα. Γι' αυτό το λόγο, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να καθυστερούν τις διελεύσεις των δεξαμενόπλοιών τους από τα στενά. Οι αναλυτές τέλος εκτιμούν ότι η αποκατάσταση της ομαλής ροής του πετρελαίου θα αυξήσει την παγκόσμια προσφορά και θα συμβάλλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, οι επενδύσεις και οι επενδυτές καλύτερα παραμένουν επιφυλακτικοί έως ότου οριστικοποιηθούν και εφαρμοστούν οι όροι της συμφωνίας και βέβαια να δούμε στα πρατήρια αν μπορούμε να δούμε την μείωση των τιμών στην βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο. Περιμένουμε και βλέπουμε.

Αυτό είναι και το powerplay της εβδομάδας από τον Sonny James, τον Ryan Marciano, τον Raluca και τον Ken Cross. Μεγάλη και αγαπημένη συνεργασία στο coffee shop. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω και να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με τα νέα που τρέχουν αυτή την ώρα για βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο, και όχι βέβαια, και όχι μόνο, αλλά και απολαμβάνοντας αγαπημένα τραγούδια από τα 90's μέχρι σήμερα. Να πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ καλύτερα, με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καταδικασμένος ηγετικός τέλεχος στις 17 Νοέμβρη, με 17 φορές ισόβια, οδηγείται πλέον πίσω στην εισαγγελία εφετών και επιστρέφει στις φυλακές του Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο Άριος Πάγος έκανε δεκτή την ανέρεση κατά του βουλεύματος που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του, κρίνοντας ότι πρέπει να κτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο εκτιμάται περίπου σε ένα χρόνο. Η αποφυλάκησή του έχει έρθει μετά από 24 χρόνια κράτηση, και αποτελούσε την πέμπτη σχετική αίτηση του. Ωστόσο, η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι δεν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής και ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υποόρουσα πώληση. Τέλος, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Θερώντας, νομικά εσφαλμένη την απόφαση αποφυλάκησης. Τέλος, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν έχει διαπιστωθεί η μεταβολή στη στάση ή τη συμπεριφορά του Γιωτόπουλου που να δικαιολογεί την προώρη αποφυλάκησή του. Βγήκε, χάρηκε ο άνθρωπος, τώρα επιστρέφει πάλι στις φυλακές.

0: Oh, it all started like this.
1: Αυτή είναι και η Madonna, Feel So Free, στην υπέροχο remix από την Demona, την Peggy Goo. Με αυτό πάμε σε break. Θα πάρουμε και εμείς όσο και εσείς μια μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Εδώ είμαστε στον Kiss, το ρολόι μας δείχνει 6 λεπτά και μετά τις 11 στην παρέα της 3ης 16 του Ιούνιου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Υποδεχτήκαμε τον David Guetta στο Memories, λίγο πριν το Harry στον Harry Styles, το As It Was, αλλά και την Misha Miller που διασκεύασε την μεγάλη επιτυχία των Vagacon Dio στο Hey Na Na Na. Και προχωράμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ της ημέρας. Οι αρχές στη Δράμα ερευνούν τα αίτια ακόμα μιας ενδοοικογενειακής τραγωδίας κατά την οποία αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό με πολλαπλές μαχαιριές, και συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι επαφές του δράστη με ιδιώτη ψυχολόγο, καθώς προκύπτει ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και ο ίδιος δυσκολευόταν πολύ να αποδεχτεί την εξέλιξη. Επίσης εξετάζεται αν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, δεν είχαν καταγραφεί προηγούμενα περιστατικά βίας ή εντάσεων, ούτε καν είχαν δώσει αφρομές ανησυχίας στον επαγγελματικό τους χώρο. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα πορίσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον 8 μαχαιριές στην πλάτη και τα πλευρά. Τέλος, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ανάρτηση που είχε αναδημοσιεύσει το θύμα λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της, η οποία σχολίαζε τις γυναικοκτονίες και την αντίδραση της κοινωνίας σε περιστατικά της έμφυλης βίας.

0: Το ρολόι Dawson Keys δείχνει 18 μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Στην παρέα ήρθε ο Fatboy Slim με το Praise You και λίγο πριν η Florence and the Machine με το You Got the Love. Καλοκαίρι 2026 εδώ στην χώρα όλοι απολαμβάνουμε τις χαρές της παραλίας, τα μπάνια, τις διακοπές και γενικά την παραμονή μας κάτω στον ήλιο και βέβαια ότι συνεπάγεται, αλλά δυστυχώς έχουμε και το φαινόμενο των λαγοκέφαλων που πρέπει να είστε ιδιαίτερα ή πάρα πολύ προσεκτικοί, αφού πιστεύω πάρα πολλοί από εσάς βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρουσία σμήνας λαγοκεφάλων στις παραλίες αλλά και στους μόλους. Ψαρεύονται πάρα πολύ εύκολα γιατί πολύ απλά κυνηγούν και δαγκώνουν ό,τι κινείται τόσο απλά. Με βάση λοιπόν αυτό το ανησυχητικό περιστατικό που συμβαίνει στις παραλίες και τις θάλασσες της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί για τον λαγοκέφαλο και δίνει οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες, καθώς το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και αιμορραγία. Το είδος είναι ξενικό, ιδιαίτερα επεκτατικό αλλά και τοξικό αν καταναλωθεί. Παιδιά, δεν πρέπει επουδενή να καταναλωθεί ο λαγοκέφαλος, αν και πιάνεται πάρα πολύ εύκολα, ενώ έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Πέρα όμως από τους κινδύνους για τους λουόμενους, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Γι' αυτό και εξετάζονται μέτρα ελέγχου και αλιείας του, ενώ οι ειδικοί συνδέουν την εξάπλωσή του με την υπεραλίευση και την οικολογική ανισορροπία. Σε αυτό το σημείο καλό θα είναι να δώσετε λίγο την προσοχή σας και να ακούσετε τι λέει, καλύτερα τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το αν σας τσιμπήσει λαγοκέφαλος και το τι πρέπει να κάνετε. Δεν είναι, το δοχετικό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι περίπου 1,40, οπότε αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγη προσοχή στην ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό, εντούτοις μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σοβαρό, γιατί ακριβώς έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος, ικανές να προκαλέσουν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Πρώτον, καθαρίστε άμεσα το τραύμα. Ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πολύ καλά. Μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό. Επίσης, μην τοποθετείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς την οδηγία γιατρού. Δεύτερον, σταματήστε την αιμορραγία. Ασκήστε πάνω στο τραύμα πίεση συνεχή με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί. Εάν η αιμορραγία είναι πιο έντονη, μπορείτε να ανασηκώσετε λίγο ψηλότερα το μέλος που αιμορραγεί. Τρίτον, αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Επειδή οι τραυματισμοί από το λαγοκέφαλο είναι σοβαροί, θα πρέπει να λάβετε εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό και πιθανόν ράματα. Τέταρτον, αν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή, καλέστε πρώτα το 166 ή το 112, δώστε τις πρώτες βοήθειες και περιμένετε την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Ο λαγοκέφαλος περιέχει στα σπλάχνα του μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη και επειδή η κατανομή αυτής της τοξίνης στο σώμα του μπορεί να ποικίλει, δεν πρέπει να θεωρείται κανένα μέρος του ψαριού ασφαλές. Γι' αυτό και απαγορεύεται η κατανάλωσή του.

Αυτό ήταν το μικροαχητικό από τον Ερυθρό Σταυρό και την ανακοίνωσή του λίγο σχετικά με το τσίπημα ή τα κομματούλα αγκοκέφαλου. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, παιδιά, γιατί πολύ απλά τσιμπάει ό,τι κινείται. Και βέβαια που δεν είναι, δεν πρέπει να καταναλωθεί. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, αμέσως μετά Gautier, Somebody That I Used To Know και στη συνέχεια Dance The Night, συνεπερχορεμίξη από τον The Soft και την Dua Lipa.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

Είμαστε εδώ στα 38 μετά τις 11 και στο 89, τρίτη 16 του μήνα. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Είμαι ο Μάνος Χιθογιωράκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα. Πάντως, έστω και ένας από εσάς έχει χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή του την πλατφόρμα του ChatGPT και μην λέτε ψέματα, γιατί θα μεγαλώσει η μητούλα σας. Η αρχική αισιοδοξία λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε αυξημένο σκεπτικισμό, με ανησυχίες για θέσεις εργασίας αλλά και κινδύνους που εκφράζονται από διάφορες πλευρές. Παρόλα αυτά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να εκτοξεύεται χωρίς επιβράδυνση. Και πιο συγκεκριμένα, το ChatGPT έφτασε περίπου το 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια, σημειώνοντας έτσι ένα ιστορικό ρεκόρ ταχύτερης υιοθέτησης εφαρμογής. Την ίδια στιγμή, οι ανταγωνιστές του, όπως είναι το Claude, αλλά και το Meta AI, καταγράφουν πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι ζητάμε από αυτές τις πλατφόρμες.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
1: When?
0: Next.
2: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
0: The number one hits are played on the number one station.
3: This is what radio should be.

Λίγο πριν τις 12 εδώ στον Kiss, ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Υποδεχτήκαμε τους Coldplay στο Clocks, ενώ λίγο πριν το Don't Stop the Music, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss από την Rihanna. Στο πολιτικό ρεπορτάζ θα πάμε για τη συνέχεια σε ανοιχτή εκδήλωση που έγινε τόσο στο Θησίο όσο και στην Οίκαια, με συμμετοχή κυρίως πολιτών αντιπολιτικών στο Βήμα. Δόθηκε έμφαση στο διάλογο για κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα όπως εργασία, παιδεία και υγεία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε τελευταίως σε εκδήλωση της Ελλάς, αναφέρομαι, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση σηματοδοτεί μια νέα πολιτική προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη και άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα σταθερότητας, μισθών και διαφθοράς, προτείνοντας ως αντίθετο δίπολο την πρόοδο και την εντιμότητα. Μάλιστα, στην εκδήλωση συμμετείχαν πολίτες από διαφορετικές ηλικίες και επαγγελματικούς χώρους, όπως μια 18χρονη η οποία μόλις έδωσε πανελλήνιες, και ένας επιχειρηματίας με το όνομα Μητσοτάκης, γεγονός που βέβαια σχολιάστηκε ποικιλότροπα. Υπήρξαν βέβαια και μικρά πρόοπτα στην οργάνωση και την παρουσίαση των ομιλητών. Συνολικά, η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχικής πολιτικής διαδικασίας με τον πολίτη στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου. Πάμε να γυρίσουμε στα 90's, στα αγαπημένα 90's με τους Λαμπούς και το Be My Lover. Αμέσως μετά θα πάμε την επόμενη βοτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food.

0: από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-063-690.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: This summer, sweat it out with Kiss FM. The hottest station, guaranteed.
2: The

13 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, προτελευταίο ημίωρο. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10. Στην παρέα ήρθε μέχρι τώρα η Peggy Goo με το The Beat Goes On, αλλά και η Ava Max με το Kings and Queens. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, θα πάμε λίγο στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο. Οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, η οποία έχει την κωδική ονομασία επιχείρηση Θερισμός, έχουν οδηγήσει σε συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη, με τις αρχές μάλιστα να εξετάζουν ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να αποκόμισε παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και έχω μια απορία, όταν κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείσει τη βρύση για τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει εδώ στη χώρα? Το σκέφτεται καθόλου με όλα αυτά τα σκάνδαλα που διαβάζουμε? Όπως και να έχει, στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να έχει εγκρίνει ιεραρχικές προσφυγές που επέτρεπαν την καταβολή επιδοτήσεων σε παραγωγούς που στη συνέχεια συνελήφθησαν για παράνομες εισπράξεις. Η υπόθεση αφορά ποσά τα οποία εκτιμώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε ενημερωθεί για αυτές τις παρατυπίες, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε επαρκής αξιολόγηση των στοιχείων πριν τη συνέχιση της συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τέλος, η υπόθεση σαφώς και παραμένει σε εξέλιξη, με αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των αρχών και της εμπλεκόμενης πλευράς σχετικά με την νομιμότητα των πληρωμών αλλά και των διοικητικών χειρισμών. And now, the power play.

επιτρέψτε μου να στείλω αυτό το τραγουδάκι στο Θοδωρή. Το αρέσει πάρα πολύ και εμένα βέβαια. Sunny James, Ryan Marciano, Raluca featuring Ken Cross, Coffee Shop.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 21 μετά τις 12. Υποδεχτήκαμε τους Master Boy με την Beatrix Delgado, μια καλλιτέχνη που τους ακολουθεί τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες για την αναβίωση των 90s. Are you ready? We love the 90s. Yes, we do indeed. Προηγήθηκε το Power Play, όπως είπα και λίγο πριν. Και σιγά σιγά, πριν πάμε στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, να πάμε λίγο στα του Hollywood και στα του Mundial παράλληλα, αφού έχουν προκύψει θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η Σακύρα δεν εμφανίστηκε ίδια στην τελετή έναρξης, αλλά χρησιμοποιήθηκε σωσίας. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βασίστηκαν σε βίντεο από την εμφάνιση της Σακύρα και τα σχόλια των χρηστών για την εικόνα αλλά και την κίνησή της. Βέβαια, οι φήμες εξαπλώθηκαν εν ρηπή οφθαλμού στις πλατφόρμες του X και του TikTok, χωρίς όμως να παρουσιαστούν αποδείξεις. Από την άλλη, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πηγές από το περιβάλλον της Σακύρα την διέψευσαν τα σενάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η καλλιτέχνη δεν ήταν κανονικά παρούσα στην εκδήλωση. Τώρα, λίγες μέρες μετά, βίντεο από την συναυλία απόδοση στην Καλιφόρνια, όπου γελά και βγάζει τα γυαλιά της, ερμηνεύτηκε από τους φανς σαν έμεση απάντηση στις φήμες που είχαν προκύψει, χωρίς όμως ωστόσο η ίδια να έχει τοποθετηθεί δημόσια, και αυτό γύρει υποψίες.

0: Birds of a Feather, αυτή ήταν η Billie Eilish. Με αυτό θα πάμε την τελευταία μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Επανερχόμαστε σε λίγο για να ασχοληθούμε μετά του Μουντιάλ, έτσι, μια που σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας παρέα. Μην φύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: 2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Εδώ είμαστε πάντα στον Kiss, σε 35 μετά τις 12 είμαστε στο τελευταίο ημίερο, Black Eyed Peas, El Alpha, Becky G στο Tonight και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το Μουντιάλ. Χθες είχαμε πολύ έτσι αναμετρήσεις πολύ έτσι αντιφατικές και ισοπαλία, έτσι. Ιρλανδία 2-2 με την Νέα Ζηλανδία και βέβαια η ομάδα του Γιώργου Δόνη μοιράστηκαν τους βαθμούς με την Ουρουγουάη στο 1-1. Η μέχρι στιγμής βαθμολογία των ομίλων, μέχρι την ώρα που μιλάμε, για τον πρώτο όμιλο το Μεξικό έχει 3 βαθμούς, η Νότια Κορέα 3, η Τσεχία και η Νότιο Αφρική με 0, στον δεύτερο όμιλο η Ελβετία 3 βαθμούς, ο Καναδάς 0, το Κατάρ 0 και η Βοσνία Αρζεγοβίνη 0. Στον τρίτο όμιλο η Σκωτία έχει 3, Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή με 0 βαθμούς. Στον τέταρτο οι Ηνωμένες Πολιτείες με 3, η Αυστραλία με 3, Τουρκία και Παραγουάη 0. Στον πέμπτο Γερμανία 3, Εκουαδόρ 3, Ακτήλε Φαντοστού και Κουρασάο 0. Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή του Μουντιάλ. Στον έκτο όμιλο η Ολλανδία έχει 3, όπως και η Ιαπωνία και 0 βαθμοί η Σουηδία και η Τινησία. Στον 7ο το Βέλγιο 3 βαθμούς, η Αίγυπτο 1, το Ιράν 1 και η Νέα Ζηλανδία 0. Στον επόμενο όμιλο Ισπανία 3, Ουρουγουάη 1, Σαουδική Αραβία 1, πράσινο ακροτήρι 0. Στον θήτα όμιλο Γαλλία 3, Σενεγάλη 1 βαθμό, Νορβηγία 1, Ιράκ 0. Στον όμιλο Άι, Αργεντινή 3, Αυστρία 1, Αλγερία 1, Ιορδανία 0. Όμιλο Κάπα, Πορτογαλία 3, Κολομβία 1, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1, Ουσμπεκιστάν 0. Στον επόμενο όμιλο Αγγλία 3, Κροατία 1, Γκάνα 1 και Παναμάς 0 βαθμοί Κελσίου. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Πάντως υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε αυτό το Μοντιάλ, πολλές ισοπαλίες. Βέβαια πιστεύω ότι το φετινό θα προτιμούσα να μην είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Ούτως ή άλλως, αν θυμάμαι καλά, 8 ομάδες έχουν κατακτήσει συνολικά τα παγκόσμια τρόπαια. Αλλά μας δυσκολεύει και η αλλαγή της ώρας. Πολλές εκπλήξεις, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Block and Crown featuring Lisa Naya, Situation, μεγάλη επιτυχία των Γιαζού κάποτε.

0: Kiss FM 89. 90s to now.
1: This one is dedicated to the heartbroken lovers.
2: Last night I had the strangest dream.
3: Μια φορά και έναν καιρό ο Matthew Wilder κυκλοφόρησε αυτό το διαμάντι στην εποχή των 80s. Τώρα το διασκευάζουν οι Blue Lagoon, Break My Stride.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. Και πάμε λίγο να δούμε τις σημερινές μεταδόσεις της ημέρας. Για το μπάσκετ έχουμε Ιταλία από το Κοσμοτέ Σπορ 8, Βενέτσια, Ολύμπια, Μιλάνου. Και στις 10 το βράδυ στα πλαίσια του Μουντιάλ από την Ερτ Σπορ, την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σενεγάλη.

Daniel Meriwether, Impossible. Με αυτό θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Τρίτη 16 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος από τον 92,9 Kiss και κάθε απόγευμα στις 6 ο Αργύρης Μιτζέλης έρχεται στην παρέα σας με τον DJ Mix. Να σας υπενθυμίσω ότι όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με 30, 31 και 32 βαθμούς Κελσίου. Κάθε πρωί, μην ξεχνάτε, 7 με 10, breakfast show, Αργύρης Αγγέλου, Ζωέ Πρέ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε αν πάτε κάπου, να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά με μεγάλη προσοχή. Και βέβαια εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.

0: Lemon Drops Beach Bar.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: Kiss 90s to now.
1: Ακούω Kiss FM στο σπίτι, στο γραφείο και φυσικά στο αυτοκίνητο.
0: Kiss 90s to now.
2: This is Kiss FM, where we only stop the music to tell you that we never stop the

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 11 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η Duran Duran και το Ordinary World. Σε λίγο έρχεται η Donna Summer και το Hot Stuff σε ένα Inspiro Afro House remix. Σε λίγο επίσης θα πάμε στον καιρό, να δούμε τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια η επικαιρότητα δεν είναι τόσο καλή σήμερα, όπως χθες ήταν ήρεμη ημέρα. Σήμερα έχουμε διάφορα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 31, ίσως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία του νερού στις παραλίες θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος εκεί θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Μας προσφέρει και αυτή την δυνατότητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πλέον. Τις θερμοκρασίες θαλασσών. Το βράδυ σήμερα η θερμοκρασία θα πέσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου, εκεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Την 5η 18 Ιουνίου αλλάζει λίγο καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σταθερή και γύρω στους 30. Θα έχουμε συννεφιά και κάποια βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι της 5ης. Δεν πέφτει η θερμοκρασία όμως, ούτε του η θερμοκρασία των θαλασσών. Την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 28 βαθμοί το βράδυ. Το Σάββατο επίσης θα έχουμε γύρω στους 34, ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε, το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να δούμε τη Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα. Ναι, εκεί. Πάνω από 30.

και με την Billie Eilish και το Birds of a Feather σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, πιο καλοκαιρινή. Πάμε σε διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, εδώ στον Kiss 89, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, εδώ στον Kiss 89. Κοντά σας μέχρι τις 3. Αυτή είναι η Communards και το Don't Leave Me This Way. Σε λίγο θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Τι συμβαίνει εδώ σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ελλάδα δηλαδή, στην Νότια Πελοπόννησο και στον πλανήτη Γη.

Λοιπόν, πάμε στην Δράμα, όπου με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση της δολοφονίας της 40χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, καθώς στο φως της δημοσιότητας ήρθε ανάρτηση που είχε κάνει η ίδια λίγες ημέρες πριν από την τραγική κατάληξη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και συγκίνηση. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό που εκτυλήθηκε μέσω σπίτι της οικογένειας, αφήνοντας πίσω δύο παιδιά και βυθίζοντας το πένθος συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του ζευγαριού. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει η άτυχη γυναίκα 12 ημέρες πριν από την δολοφονίας. Αυτή σχολίαζε ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικογένεια και μάλιστα σχολίαζε και την γυναικοκτονία, γενικότερα τις δολοφονίες γυναικών, με αφορμή αυτή που έγινε στην Καλαμάτα, εδώ δηλαδή. Μετά, αφού δολοφόνησε τη γυναίκα του, ο αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις αστυνομικών που έχουν αυτή την συμπεριφορά προς την γυναίκα του ή την φίλη του ή οτιδήποτε. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Black Eyed Peas, Rhythm of the Night.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Ελπίζω να περνάτε καλά. Αλλά προσέξτε γενικότερα στους δρόμους, ακόμα πιο εντατικά λόγω καλοκαιριού συνεχίζονται αυτή την περίοδο οι τροχονομικοί έλεγχοι με επίκεντρο την χρήση προστατευτικού κράνους. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν ελέγχους κατά το διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου του 2026. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και αφορούσαν αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η αστυνομική παρουσία στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκαν 482 έλεγχοι, αριθμός που αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνόλου των ελέγχων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις, εκ των οποίων 32 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων που κινούνταν χωρίς κράνος και 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, οι οποίοι επίσης δεν συμμορφώνονταν με την ισχύουσα και νέα νομοθεσία.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πραγματοποιούνται καθημερινά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπως και εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας κατόπιν ραντεβού.

βρίσκεται η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά πρωταγωνίστρια και σε ελληνικά σύριαλ. Μάρο Κοντού, λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον πνεύμονα. Η 92 ετών ηθοποιός εισήχθη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Χαρακτηρίζεται σοβαρό το πρόβλημα υγείας της Μάρος Κοντού. Ωστόσο, τουλάχιστον ακόμα δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική, σύμφωνα με πληροφορίες. Ήταν αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός.

Αλλάζουμε ήχο. New York, New York. Frank Sinatra. Σε μια πολύ ωραία διασκευή από τον DJ Παντελή.

Empire State of Mind. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break. Ήδη έχουμε διανύσει το εν δεύτερον της εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Έχουμε Μουντιάλ, να δούμε τι παιχνίδια θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων. Έχουμε μια επιτυχία για τον Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, που ποια είναι η επιτυχία, ότι για πρώτη φορά Έλληνας προπονητής της Σαουδικής Αραβίας αποσπά ισοπαλία. Δεν ξαναγίνει αυτό, θα το δούμε όμως έτσι με λεπτομέρειες. Μείνετε εδώ στον Kiss, σε λίγο τα λέμε μετά το break.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρηση.

0: Καλαμάτα 098.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
2: Taste the story of the land. MU.
3: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Kiss 89. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, ζωντανά live από την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Και αυτό το υπέροχο στούντιο που διανύουν οι εκπομπές του Kiss.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο για πολλούς λόγους γίνεται το τελευταίο καιρό. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, σε ένα ψάρι που θεωρείται επικίνδυνο, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τροχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό, αν η αιμορραγία είναι έντονη. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα του λαγοκέφαλου θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιδετανικό ορό, ίσως κεράματα αν το τραύμα είναι βαθύ. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, η αιμορραγία είναι έντονη. Πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒΕ 166 ή το Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Αυτά.

Αυτό είναι το poem Without Words. Απίστευτο. Απίστευτος ήχος και μελωδία. Αν οδηγείτε αυτή την ώρα, είστε κάπου στην Πελοπόννησο και ακούτε τέτοιες μουσικές, είμαι σίγουρος ότι απολαμβάνετε παράλληλα και το ταξίδι σας. Σε λίγο θα ανεβούμε όμως, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε

Made for Loving You από τους Kiss, αυτό θα θυμηθούμε. Από ένα heavy metal, μια heavy metal μπάντα που εκτοξεύθηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: 90's to Now.
1: Και συνεχίζουμε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν με τους London Beat και το I've Been Thinking About You. Με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break. Και επιστρέφουμε, έχουμε και αθλητική ενημέρωση για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος εδώ στον Kiss. Σε μια εκπομπή που σας παρουσιάζω κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή, 1 με 3.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Γιατί Lemont? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Lemont. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemont.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Lemont. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Urgent. Επιστρέψαμε so urgent. Από τους Foreigner so urgent. Και με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνουμε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, σε μεγάλες επιτυχίες των 80's και των 90's. Και σιγά σιγά θα πάμε, θα επιστρέψουμε στην πιο σύγχρονη μορφή ήχου.

Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός και ο Εργκίνα Ταμάν θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 3 χρόνια κοινής πορείας. Μιλάω για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Τούρκος προπονητής από τη Δευτέρα αποτελεί παρελθόν, με την Πράσινη ΚΑΕ να ανεβάζει ένα βίντεο στο οποίο μιλά για την πορεία του στο Τριφύλι και για τα όσα έζησε στην Ελλάδα. Ο Ταμάν έκανε ανάρτηση την Τρίτη από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Σήμερα την έκανε την ανάρτηση συγκεκριμένα. Τι λέει σε ανάρτηση ο Εργκίνα Ταμάν? Κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και το φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξή μου που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη επιφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ τουρκικού και ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους. Αντίο. Αυτά είπε τα τελευταία του λόγια πριν πετάξει για την Κωνσταντινούπολη.

Και πάμε σε αυτή την ελληνική επιτυχία που είχαμε στο Μουντιάλ. Θα μου πείτε πώς να έχουμε ελληνική επιτυχία από τη στιγμή που δεν συμμετέχει η εθνική ομάδα. Συμμετέχει όμως ένας Έλληνας προπονητής. Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο 56χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας έγινε μέλος μόλις ο τρίτος Έλληνας τεχνικός που καθοδηγεί ομάδα Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέδας Παναγούλιας, που ήταν στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδος στην πρώτη συμμετοχή της Γαλανόλευκης στη μεγαλύτερη γιορτή της Στρογγυλής Θεάς το 1994. Το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν εκείνος που οδήγησε την Αυστραλία τότε στα γήπεδα της Βραζιλίας. Το 1994, στο παγκόσμιο κύπελο που διοργανώθηκε επίσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία, αφού στο τέταρτο όμιλο γνώρισε τρεις ισάριθμες ήττες από Αργεντινή του Μαραντόνα 4-0, Βουλγαρία του Στόιτσκοφ 4-0 και Νιγηρία του Οκότσα και Γεκινή με 2-0. Σήμερα, 32 χρόνια μετά, ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία. Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός με θητεία σε πολλές ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λάρισα, Ατρόμητο Αθηνών, Ηλυσιακό, εδώ και αρκετά χρόνια προπονεί εκτός συνόρων με απόλυτη επιτυχία.

Κατάφερε λοιπόν σε αυτό το Μουντιάλ να αποσπάσει ένα πολύ σημαντικό βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη. 1-1 στην πρεμιέρα του. Έτσι έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση ενός Μουντιάλ, γράφοντας ιστορία, γιατί όχι. Money Talks, εδώ στον Kiss.

Εν τω μεταξύ, η Καλαμάτα θα έχει την τιμή να είναι η πρώτη πόλη που θα υποδεχθεί το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας που ξεκινάει κυτρινόμαυρη ΠΑΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι φίλοι της ΑΕΚ στη Μεσσηνία θα είναι οι πρώτοι εκτός Αθηνών που θα έχουν αυτή την ευκαιρία την Πέμπτη. Δηλαδή την Πέμπτη 18 Ιουνίου εδώ στην Καλαμάτα. Ωραία αυτά να συμβαίνουν. Και έχει αρκετούς φίλους εδώ η ΑΕΚ.

Και αμέσως μετά ακολουθεί το move με την Καμίλια Καμπέλο, Adam Port. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε όλο. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Αμέσως μετά ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί breakfast show από τις 7 έως τις 10 και στις 10 ο Μανώλης Φογιωργάκης. Ζωντανά από το στούντιο του Kiss στην Καλαμάτα. Εμείς αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, το καθιερωμένο μας ραντεβού. Στο μικρόφωνο για τις δύο ώρες προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Καλό σας απόγευμα.

0: Καρδαμή λοιπόν at Money Boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, pick and go, delivery 27 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go.

0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Out.

Αθηνικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Αθηνικούντας. Εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 16 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 κις. Αν θέλετε να κερδίσετε κι εσείς 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show, σημειώστε τώρα την απάντηση στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί. Είναι Usain Bolt. Και αν δεν θέλεις κάθε μήνα να χάνεις τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες, μπες στο horizon.gr. Η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon μεταφέρει αυτόματα κάθε μήνα τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει και έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Συνεχίζουμε τώρα με Main Winehouse. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους K-Pop Demon Hunters στον 92,9.

0: Αγόρα για σας είναι Unstoppable εδώ στον 92,9 εκεί στα κινητά. Αναχείραστο, τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Για να κερδίσετε πρέπει να μένετε εντός Αττικής και σήμερα θα είναι τυχερός ή τυχερή ο 14ος ή 14η που θα στείλει. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Pure Essence, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 αρχής.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς τις...
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Goa Beats Bar.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
1: Το Allen and Dom Game.

16 Ιουνίου στο 92,9 Κις και θα ήθελες, είμαι σίγουρος, να πας διακοπές στη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν θα στείλουμε μαζί με το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τον νικητή του επόμενου World Concert. Και δεν τελειώσαμε, θα ταξιδεύσει μαζί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία του Weekend. Εμπειρία ζωής είναι αυτή. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Συνεχίζουμε με Ava Max και Roxette. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας

444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Τρίτη 16 του μήνα ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι, σημειώστε, Robert Downey Jr. Κίνηση τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη. Συνεχίζουμε με τη Μέλανη Φιώνα και τη Miley Cyrus. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ούτε εξηγήσει, ούτε συγγνώμε, τίποτα δεν θέλει. Μαντόνα, σήμερα Τρίτη ακούμε 92,9 και μάστιγα έχουν γίνει τα ψεύτικα προφίλ που είναι φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη στα social. Παρουσιάζονται μάλιστα σεξι, όμω έχουν πάντα κάποια οικονομική συνήθω ανάγκη. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σε λίγο εμεί θα ακούσουμε τη συνεργασία του Teddy Swims μαζί με τον David Guetta. Θα ακούσουμε και την Duffy που ετοιμάζεται για μεγάλη επιστροφή. Μείνετε μαζί μα στο 92,9 και.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα.
8: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
9: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
10: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
11: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
12: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
11: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
12: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις
3: που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
13: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Τρίτη σήμερα στον 92,9 Kiss. Κάθε πρωί εμείς ξυπνάμε με το Breakfast Show που μας φτιάχνει την ημέρα με χιούμορ, με επιτυχίες 90's to now και τα 1000 ευρώ το λεπτό που σας χαρίζουν κάθε μέρα. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr και μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη ημέρα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα η Μαρία νομίζω ότι δεν άκουγε προσεκτικά 92,9 Kiss.
1: Μαρία μου, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στη σειρά που θα ακούσεις? 2, 4, 8, 16,
2: 17.
1: Πώς ονομάζεται η νεραίδα που συνοδεύει τον Peter Pan?
2: Tinker Bell.
1: Πόσες ταινίες περιλαμβάνει η αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών?
2: 4.
1: Ποιο είναι το όνομα του ρομπότ στην ταινία Wall-E?
2: Πάλι.
1: Πόσες μέρες χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο?
2: 365.
1: Από τι αποτελείται κυρίως ο ιστός της Αράχνης?
2: Καθόλου καλά. Καθόλου καλά.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες.

0: στη Φινικούντα. Site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35, Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

You're not worth it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ σήμερα, 3η 16 Ιουνίου του 2026. DJ Mix Live and Director, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, όπως κάθε μέρα, ο Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8. Με καυτό καιρό σήμερα, θερμοκρασίες πολύ ψηλά, στις περισσότερες περιοχές. Ειδικά το μεσημέρι πάνω από τους 30, θα πούμε λιγάκι πιο κάτω, πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα.

όλα αυτά. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr του website αλλά και το app, διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε το main sponsor στην παρέα μας, φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θα την κάνετε, θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχουν για όσους δουλεύετε social, το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Μιλώντας για μηνύματα, να καλησπέρισω ήδη τα παιδιά που μου στέλνουν. Καλησπέρα στην Νατάσα από Μυτιλήνη, τον Δημήτρη από την Καλόνη Λέσβου, την φίλη Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και τον Ηλία από την Καλαμάτα. Είναι τα πρώτα μηνύματα που έλαβα λίγο πριν τις 6 έως τώρα. Ξεκινήσουμε δυνατά με Chemical Messages και αυτό είναι το Lost in Kenya από Octaves. Να σου πω ότι σήμερα θα τρέξω κάποιες πολύ νέες φρέσκες παραγωγές. Ήδη το έχω κάνει, θα το κάνω και στη συνέχεια. Το επόμενο που έρχεται για να μείνει για τα επόμενα λεπτά είναι πολύ δυνατό και θα φορεθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, ειδικά το καλοκαίρι του 2026. Έχει τον τίτλο Celebration με υπογραφές από Andot Maz και θα μας θυμίσει πράγματα από το σχετικά μακρινό παρελθόν. Οπότε μάλλον θα χρειαστεί να ανεβάσουμε τάσεις, ρυθμό και διάθεση γενικότερα. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Okay guys, let's do it!

Τους έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα εκτός από πολύ μουσική και άφρο χάους ρυθμούς όσο επιτοπλίστω. Θα σας μιλήσω για Τουρκάλα που γλέντισε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου έξω ακριβώς από τα δικαστήρια. Επίσης θα σας μιλήσω για κάτι πρακτικό.

Και επίσης σας μιλήσω για μια γυναίκα που προειδοποίησε άγνωστη για ύποπτο άνδρα που τη βιντεοσκοπούσε. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Να πω στην παρέα μας είναι πάντα το φαγή.gr. Το φαγή δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το φαγή.gr έχει και

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Man Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 9.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή, 6 με 8. Αυτό που ακούτε, το ακούτε για πρώτη φορά. Πολλές νέες παραγωγές και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στα σίγουρα σήμερα το κάνω πράξη έτσι κι αλλιώς. Weekend, ο τίτλος τραγουδιού, με υπογραφές από GODA και Bebo. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Η λύση είναι μία. Spicy, με λαχταρινές

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μιλήσω για τον διαγωνισμό που τρέχει καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή 24 ώρες το 24ωρο. Διαγωνισμός που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan, τη νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα. Κάποιος ή κάποια από εσάς, τυχερός τυχερή, καθημερινά κερδίζει δύο μπιάνκα, δύο απολαυστικές μπιάνκα αλφόρνο 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Πώς θα μπείτε στην κλήρωση? Η κλήρωση γίνεται γύρω σε 9, τέλος πάντων λίγο πριν τις 9, και ο νικητής ανακοινώνεται με story στο Facebook και στο Instagram, ειδικά αυτήν την εβδομάδα στο Instagram και μόνο με story. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like στο post giveaway time από το djmix.gr και την Pizza Fan, tag δύο φίλους στα σχόλια και οπωσδήποτε να γράψετε για γεύση Bianca al Forno, είναι η αγαπημένη σας. Κάποιος ή κάποιος από εσάς λίγο μετά τις 9 θα μάθει αν είναι ο νικητής ή η νικήτρια για τις δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στα tag που κάνετε τους δύο φίλους μπορείτε να συμμετέχετε και με περισσότερα σχόλια, αλλά με διαφορετικά tag στους φίλους, με διαφορετικούς φίλους δηλαδή, ok? Το επόμενο που έρχεται, υπάρχει υπογραφή από Έλληνα καλλιτέχνη, Έλληνα DJ, είναι λίγο πιο dance pop,

λιγότερο από 8 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Ο Μογιά, ο τίτλος τραγουδιού. Νέα παραγωγή και αυτό για πρώτη φορά από το DJ Mix της 3ης 16 Ιουνίου του 2026. Φαντάζομαι σας αρέσει. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για την τουρκάλα που έλεγα πριν. Και έχει ενδιαφέρον, η οποία γλέντισε με νταούλια και χορούς στο διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου έξω ακριβώς από τα δικαστήρια. Ναι, καλά ακούσατε. Με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης ξεκίνησαν και οι χοροί. Φοβερό, ε. Γλέντισε στη μέση του δρόμου μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Διαρμπακίρ. Έστησε μια γυναίκα μαζί με συγγενείς της μετά την απόφαση του που έβαζε τέλος τον 24χρονο γάμο της. Νταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ προσέξτε, η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν το χορό, γιορτάζοντας αν θέλετε την δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της, με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά. Τώρα αν θέλετε λεπτομέρειες γι' αυτό δεν θα σας δώσω άλλες. Θα γκουγκλάρετε το όλο σκηνικό στο διαδίκτυο. Θα βρείτε φωτογραφίες, βίντεο και τα σχετικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλάκα. Πραγματικά. Εντάξει, είναι κάπως περίεργα τα πράγματα εκεί και σε μια τέτοια απόφαση. Φαντάζομαι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Να πω μια καλησπέρα και στον Νίκο. Μας ακούει από το Ηράκλειο της

0: Feel the beat. It's the ultimate DJ mix. DJ mix. DJ mix. Αργύρης Μητσέλης.
1: Αργύρης Μητσέλης.
0: DJ mix.
1: DJ mix.
0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 6.30 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά

Alley Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Αυτό που ακούτε είναι το Le Royal από Ιένα. Όσο για πριν, στην κορυφή της ώρας, Αρίμε, Dovan Robs, I Wanna Know, δύο επιτυχίες back to back in the mix στην κορυφή της ώρας, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

εγώ μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website αλλά και το app. Εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Morda by Morda. Καλησπέρα στην Ελένη, η οποία ζητάει τραγούδια, θα έρθει λίγα πιο κάτω. Να πω μια καλησπέρα και στη Στέλλα που είναι εδώ δυνατά. Ακούει από το γραφείο. Καλησπέρα και στον Τάσο που οδηγώντας επιστρέφει σπίτι. Και το κρατάμε καλή παρέα από τη γράφη. Thank you, my friend. Περιμένω και τους υπόλοιπους

than ever. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Μου έστειλαν και εκείνη από πυροσβεστική υπηρεσία Πολύγυρου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο. Εύχομαι να περνάτε υπέροχα εκεί. Παράλληλα με την υπηρεσία εννοώ να το... να το απολαμβάνετε γενικότερα και αυτός είναι ο σκοπός. Ό,τι και αν κάνουμε, όπως και να, σε όποια φάση να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο, τον άλλο φίλο Γιώργο, ο οποίος ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μου ζητάει ένα τραγούδι και μου γράφει τα υπόλοιπα. Κατά έριξα μια γρήγορη ματιά, πολλά μου έγραψες. Ευχαριστώ για τα καλά συλλόγια. Να πω μια καλησπέρα στο Γιάννη. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα μου και στον Αντώνη που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια να το λέω αυτό. Εδώ στο DJ Boost κάθε μέρα κοιτάζονται το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για το αλάτι που πρέπει να ρίξουμε στην λεκάνη της τουαλέτας. Ναι, υπάρχει ένα κόλπο εκεί για απολίμωνση και εξαφάνιση των οσμών. Θα σου το αναφέρω ευθύς αμέσως. Φυσική μέθοδος καθαρισμού, παρακαλώ, και απολίμωνση της τουαλέτας με χρήση μαγειρικού αλατιού και μαγειρική σόδα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει εξάλληψη των δυσάρεστων οσμών. Ναι, η καθαριότητα του μπάνιου είναι μία από τις πιο επίπονες δουλειές του σπιτιού. Για να επιτευχθεί λοιπόν ο βαθύς καθαρισμός αλλά και η απολίμανση αυτού του χώρου, είναι απαραίτητη η χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας χημικών προϊόντων που καταφέρνουν να απομακρύνουν τη βρωμιά αλλά και τις κακοσμίες. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν είναι αρκετό και επιλέγεται η προσφυγή σε οικιακές μεθόδους όπως η χρήση λευκού ξυδιού για απολίμανση και γυάλισμα ή μαγειρική σόδα ως αποσμητικό. Μία από τις συνήθειες που κερδίζουν έδαφος έχει να κάνει με την εξάλληψη των κακοσμιών που αναδύονται από την τουαλέτα μπροστά στην αναποτελεσματικότητα των αποζημητικών χώρου. Το να ρίξει κανείς αλάτι στη λεκάνη της τουαλέτας μπορεί να αποδειχθεί μια οριστική λύση για αυτό το πρόβλημα. Αυτή η τεχνική όχι μόνο βοηθά στον καθαρισμό και την απολίμανση, αλλά λειτουργεί ως σπιτικό αρωματικό. Έτσι απομακρύνονται η βρωμιά και τα άλατα που το νερό από το καζανάκι δεν μπορεί να παρασύρει. Και όλα αυτά με ένα βασικό συστατικό που υπάρχει σε κάθε κουζίνα, αποφεύγοντας τα υπερβολικά επιθετικά χημικά.

Κάντε και καμιά βουτιά για μας, ρε παιδιά. Κάτι έκανα την περασμένη Κυριακή, αλλά για αυτό το σουκού που έρχεται θέλω να το εκμεταλλευτώ ολοκληρωτικά.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails and More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Center Soft
4: One. Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου.
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
8: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
7: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
8: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
7: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
8: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
7: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
8: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-020.000.
7: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

στο DJ Mix της 3ης 16 Ιουνίου. Repeat ο τίτλος από Della και Vanco. Πότε μια γεύση γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime. Και το αποτέλεσμα, από 14 Απριλίου με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Όπως και αν την πάρεις, μόνη της είσαι προσφορά, το δώρο σε περιμένει. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime

Αγωνισμός τρέχει και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 24 ώρες 24ωρο. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, πρέπει να κάνετε τα εξής πράγματα. Να ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram τη σελίδα djmix.gr. Follow λοιπόν τη σελίδα. Κάνεις like στο post giveaway time του DJ

σας, τυχερός ή τυχερή, λίγο μετά τις 9 θα ανακοινωθεί από stories στο Instagram. Κερδίζει δύο Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια, δύο απολαυστικές πίτσες Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια από την Pizza Fan και το DJ Mix. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια, άλλη μία τώρα. Άμα Μότζα, Λάνα Σκολάρο, Μπιζού, Κοσέιλα Σουγκάρ.

αυτό είναι το Right Now, σχεδόν 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία και... Σας μιλήσω για αυτή τη γυναίκα που προειδοποίησε άγνωστη για ύποπτο άνδρα, το ύποπτο βάλτε και εισαγωγικά αν θέλετε, που τη βιντεοσκοπούσε. Δεν θέλετε να ξέρετε ποιος ήταν τελικά. Μια γυναίκα στο Μονακό δέχτηκε προειδοποίηση ότι κάποιος την κατέγραφε κρυφά, όμως η παρεξήγηση λύθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως τελικά ήταν ο σύζυγός της. Ένα βίντεο στο TikTok που δημοσιεύτηκε από το λογαριασμό Your Dream Girl From Heaven δείχνει, ψάξτε το αν θέλετε, δείχνει μια γυναίκα να ποζάρει για φωτογραφία στο Μονακό όταν μια παρέα κοριτσιών την πλησιάζει για να την προειδοποιήσει ότι κάποιος πάρα πολύ κοντά της φαινόταν να την βιντεοσκοπεί. Στο TikTok λοιπόν η Your Dream Girl From Heaven ποζάρει σε έναν δρόμο του Μονακό ενώ ένας άντρας εκτός πλάνου την βιντεοσκοπεί και την φωτογραφίζει. Κάποια άλλη τώρα εμφανίζεται εκεί στο κάδρο και την προειδοποιεί ότι κάποιος κοντά της φαίνεται να την καταγράφει. Στη συνέχεια δύο γυναίκες απευθύνονται στο άτομο που κρατά το κινητό τηλέφωνο και η τύπισσα, η Your Dream Girl From Heaven, εξηγεί ότι πρόκειται για το σύζυγό της. Ένας σχολιαστής κάτω από την ανάρτηση στο X επένεσε την άμεση παρέμβαση των γυναικών. Οι γυναίκες προσέχουν η μία την άλλη. Μου αρέσει πολύ αυτό. Οι άντρες μπορούν και όντως γίνονται αρκετά ανατριχιαστικοί σε δημόσιους χώρους, έγραψε. Συνεχίζοντας, ένας άλλος σχολιαστής στάθηκε περισσότερο στην επαγρύπνηση, αν θέλετε, παρά στην κατηγορία, γράφοντας. Σε περίπτωση που δεν το είχε αντιληφθεί, υποθέτω ότι απλώς προσπαθούσαν να την προσέξουν και να τη βοηθήσουν να έχει επίγνωση του περιβάλλοντός της. Μετά την αρχική προειδοποίηση, οι γυναίκες χαλαρώνουν, χαμογελούν και γελούν για λίγο με την παρεξήγηση. Η TikToker, Your Dream Girl From Heaven, δείχνει μάλιστα στην άλλη τύπισσα, HMSJ, έτσι είναι αυτή, έτσι βγαίνει στο TikTok, το δαχτυλίδι της, ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη αμφιβολία. Ένας ακόμη σχολιαστής απάντησε σε όσους επέκριναν τις γυναίκες γράφοντας. Οι ανόητοι στα σχόλια δεν καταλαβαίνουν ότι προσπαθούσαν να την προστατεύσουν, επειδή υπάρχουν πράγματι περίεργοι άνθρωποι που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των γυναικών και τις καταγράφουν χωρίς την αδειά τους. Ένας άλλος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι άντρας, συμφώνησε με αυτή την άποψη και έγραψε: «Χαίρομαι που το βλέπω αυτό, γιατί ως άντρας ξέρω πόσο τρομακτικά αντιδραστική μπορεί να είναι ορισμένη τύπη. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις γυναίκες να προσέχουν η μία την άλλη». Εντάξει, αυτά θα τα βρείτε στο TikTok. Έχει λίγο πλάκα η όλη κίνηση με όλο αυτό που έγινε, αλλά εντάξει, όσο εκεί.

λεπτά πριν από τις 8, πριν το τέλος. Αυτό είναι το πρώτο λεπτό για σήμερα και είναι νέα παραγωγή Aliens in the Speaker του Roland Clark. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή, από το djmix.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι κοντά σου. Συμμετοχές βεβαίως από όλη την Ελλάδα.

στο post giveaway time djmix.gr και pizza fan. Tag δύο φίλους στα σχόλια και γράψτε ποια γεύση Bianca al Forno είναι η αγαπημένη σας. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 με story στο Instagram. Ανακοινώνω τον νικητή ή νικήτρια.

Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι εδώ θα είμαστε για... και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και σε FM 89, για το Ηράκλειο της Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, του website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας και τους ευχαριστώ για αυτό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
4: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860. Στην Φοινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φοινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τη λιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά

0: πιάτα της ελληνικής κουζίνας, φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.
6: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Opticasynapi.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2725041232 και 6945100735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

το κέφι. Είναι ωραίο, κάνετε πλάκα, έχετε επαφή με τον κόσμο. Είστε τέλεια παρέα. Kiss 90s to now.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Οπτικά Συνάπη.gr.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
3: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to now.